0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 106,7.

Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: way to heaven.
1: Zeppelin 106,7.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.
2: Τη συνεχόμενη νύχτα εκατέρωθεν επιθέσεων για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο πιθανών τριών Αμερικανών στρατιωτικών έκανε λόγο Ντόναλντ Τραμπ. Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ αναχέτησαν ιρανικά ντρόουνς και πυράβλους. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν. Η Τεχεράνη ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Σε πλήρη ετοιμότητα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Τελευταία συνεδρίαση σήμερα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο. Στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία που λήγησε στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ με 1-0 την αντίσταση της Αργεντινής. Απολογείται ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Γενικά έθριος ο καιρός έως 38 βαθμούς στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
3: Λοιπόν, 8 και 32 πρώτα λεπτά, η Άννα μας συνόψει σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Να σας πω και εγώ μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται αυτή την ώρα το ΟΑΚΑ για να δει από κοντά τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης και τις εργασίες αναβάθμισης των αθλητικών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων. Σε λίγο αναμένεται να κάνει δηλώσεις, θα τις ακούσουμε. Είστε πάντα στο Earth News Radio 105,8, ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Αδαμόπουλος και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Γιάννης Δάρας, Διευθυντής Αθλητικών Προγραμμάτων της ΕΡΤ. Συζητάμε για το Μουντιάλ, τον απόϊχο αυτής της διοργάνωσης. Γιάννη μου, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Έχεις δει και εγώ δεν ξέρω πόσες διοργανώσεις, έχεις καλύψει, έχεις παρακολουθήσει. Τώρα, εάν σου ζητήσω να βαθμολογήσεις από το 1 ως το 10, την διοργάνωση αυτή, δεν αναφέρομαι στο θέαμα που προσέφεραν οι ομάδες, αναφέρομαι στα οργανωτικά, δηλαδή στο πώς ήταν στημένη, πώς κύλησε, αν ήταν εντάξει η προετοιμασία, αν ήταν εντάξει η εκτέλεση όλων όσων έπρεπε να γίνουν. Τι βαθμό θα έβαζες?
4: Όχι πάνω από 7.
3: Όχι πάνω από 7.
4: Είχα παρακολουθήσει για το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο, ήταν το 1994 πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Ναι.
4: Και μετά από πόσο, 32 χρόνια έχουν περάσει. 32 χρόνια, πω, πολλά είναι.
3: Μην τα σκέφτεσαι.
4: Ξαναβρέθηκα στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών.
3: Ναι.
4: Όλα βέβαια ηλεκτρονικά, με τις διαπιστεύσεις. Ακόμα και μια αλλαγή σε ένα αίτημα που έκανες για να πας στη μυθή ζώνη να βρεθείς στη συνέντευξη που παίρναγε. Δεν σου δίνει ένα στικεράκι ή άλλη κάρτα. Είχαν περασμένο στο barcode. Όλα με τον barcode. Να ψωνίζει με το μπαρκόντ στα κέντρα τύπου, με τη διαπίστευση, με την κάρτα που έχεις δώσει, να προτιμούν συγκεκριμένη εταιρεία, πάροχο που είναι συμβεβλημένη κάθε κάρτα, έτσι. Είχαν συγκεκριμένο χορηγός του παγκοσμίου κυπέλου. Όμως είχαν πάρα πολλά οργανωτικά προβλήματα, Βασίλη. Χθες για 4 ξεκινήσαμε από το ξενοδοχείο για το γήπεδο 6 ώρες πριν από τον αγώνα.
3: Τι λες?
4: 6 ώρες πριν από τον αγώνα, με αυτοκίνητο, με λεωφορείο, για δημοσιογράφους που έκαναν αυτή τη δουλειά από τα ξενοδοχεία, ναι, προς το γήπεδο. Από συγκεκριμένα ξενοδοχεία, το δικό μας έτυχε να είναι ένα από αυτά στα οποία έρχονταν οι άλλοι δημοσιογράφοι και από εκεί ξεκινούσαμε.
3: Ναι.
4: Ενώ είχαν αποκλείσει τους δρόμους και φτάσαμε σχετικά γρήγορα στο γήπεδο, είχαν για τα checkpoint όχι μόνο που ήταν πολύ αυστηροί όπως σε κάθε παιχνίδι και στον ημιτελικό περιμέναμε 2 ώρες στην ουρά, αυτό που δεν υπάρχει. Κάναμε 4 ώρες για να μπούμε στο γήπεδο. Κάποια στιγμή μας έπαιρναν από τη μια πλευρά να μας πάνε στους VIP, μας έπαιρναν από την άλλη πλευρά να πάμε από κάποιους εισόδους. Μετά δεν λειτουργούσαν οι ανιχνευτές. Μεγάλη ταλαιπώρηση κάτω από τον ήλιο.
3: Σκέφτομαι
4: το παιχνίδι. Άρχισε 3 ώρα το μεσημέρι, ώρα Ηνωμένων Πολιτειών, Νέας Υόρκης, και κάναμε 4 ώρες. Δεν είναι υπερβολικό, είναι αλήθεια αυτό που σας λέω. Να μπούμε στο γήπεδο. Υπάρχουν βίντεο και εγώ έχω τραβήξει βίντεο με τις ατέλειωτες ουρές των εκπροσώπων των μήτων, φωτογράφοι, δημοσιογράφοι, σχολιαστές, τηλεόραση, οτιδήποτε, για να μπούμε μέσα. Μάλιστα. Πολλοί έφτασαν 1/4 και 20 λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα, είχαν χάσει τη τελετή έναρξη στα μουσικοχορευτικά. Άρα, επειδή υπήρχαν και πάρα πολλά προβλήματα και ως προς την εκτέλεση των δημοσιογραφικών εργασιών, μικρές ζώνες κτλ., δεν θα δίνα πάνω από 7 στη βαθμολογία.
3: Να σε καλά, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε.
4: Απλώς να θυμίσουμε σε όλους ότι το επόμενο παγκόσμιο κύπελο.
3: Το 30 πρέπει να πάμε στο ΟΑΚΑ, κάνει δηλώσεις ο Πρωθυπουργός.
4: Ευχαριστούμε
3: πολύ.
5: Των οποίων άνω των 60 χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το 2019, όταν μας εμπιστεύτηκε για πρώτη φορά ο ελληνικός λαός, παραλάβαμε ένα ΟΑΚΑ συνολικά σε τραγική κατάσταση. Αλλά προϊόντος του χρόνου έχουμε κάνει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, ξεκινώντας από την επισκευή του κεντρικού στεγάστρου, τη σύμβαση παραχώρησης για το κλειστό του μπάσκετ. Ξαναφτιάξαμε όλες τις κολυμβητικές δεξαμενές, το κολυμβητήριό μας, το συγκρότημα των πισινών. 12 πισίνες είναι το μεγαλύτερο πια στα Βαλκάνια. Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ και το ποδηλατοδρόμιο, το οποίο και αυτό επισκευάζεται πλήρως. Βλέπετε από πίσω μου τον περιβάλλοντα χώρο, ο οποίος και αυτός φυτεύεται. Ο σκοπός μας είναι να μετατρέψουμε το ΟΑΚΑ όχι απλά σε ένα χώρο άθλησης, διότι σήμερα παραπάνω από 15.000 αθλητές καθημερινά το χρησιμοποιούν. Αναφέρομαι και στα δύο προπονητήρια τα οποία επισκευάστηκαν πλήρως, αλλά και σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου. Φανταστείτε τον χώρο εδώ πέρα πίσω μας. Η επόμενη μεγάλη παρέμβαση την οποία θέλουμε να δρομολογήσουμε είναι να δημιουργήσουμε στον χώρο αυτό, ο οποίος αυτή τη στιγμή κυριαρχεί δυστυχώς στο τσιμέντο, να δημιουργήσουμε ένα καινούριο πάρκο, έτσι ώστε να αποκτήσουν τα βόρεια προάστια έναν ακόμα χώρο αναψυχής και πρασίνου και να αυξήσουμε συνολικά τους επισκέπτες οι οποίοι έρχονται στον χώρο αυτό.
6: Ήθελα να ρωτήσω, πέρα από το ΟΑΚΑ που είναι φυσικά εμβληματικό για την Αθήνα και για την Αττική, υπάρχουν και άλλα έργα σε εξέλιξη για αθλητικές εγκαταστάσεις εν γέννη?
5: Κοιτάξτε, έχουμε κάνει τη μεγαλύτερη παρέμβαση σε αθλητικές εγκαταστάσεις των τελευταίων δεκαετιών. Στάδια επισκευάζονται σε ολόκληρη τη χώρα. Το Ελληνικό, που είναι ένας χώρος ο οποίος αναπτύσσεται με πολύ μεγάλη δυναμική, θα αποκτήσει πολύ σύντομα χώρους αναψυχής και άθλησης και πρασίνου που θα δοθούν προς χρήση στους δημότες των νοτιών προαστίων, αλλά όχι μόνο. Και βέβαια θέλω να συμπεριλάβω σε αυτό και το γεγονός ότι επισκευάζουμε πάρα πολλά μικρά γήπεδα τα οποία βρίσκονται εντός σχολικών χώρων. Το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, στο οποίο πιστεύω πολύ, δεν επισκευάζει μόνο τις σχολικές μονάδες, αλλά επισκευάζει και όλα τα μικρά γήπεδα τα οποία βρίσκονται έξω από τα σχολεία, έτσι ώστε να δώσουμε στα παιδιά μας μια ακόμα ευκαιρία άθλησης και αναψυχής.
6: Τώρα, επειδή μας η περιβάλλον ζήτησε αθλητικό και επειδή μόλις σας το βράδυ τελείωσε το Μουντιάλ, είχαμε εδώ στην ΕΡΤ 40 ημέρες και νύχτες διαρκών μεταδόσεων. Νομίζω πήγε πολύ καλά αυτό, η ταπεινή μου άποψη. Ήθελα τη γνώμη σας για το Μουντιάλ, την νίκη της Ισπανίας, αλλά και ήθελα με αφορμή να ρωτήσω, επειδή φτιάχνουμε γήπεδα σιγά σιγά στην Ελλάδα αρκετά, μήπως μπορέσουμε και εμείς στο μέλλον να διεκδικήσουμε τη συνδιοργάνωση κάποιου Μουντιάλ, κάποιου Euro?
5: Θα έρθει και η ώρα του γι' αυτό. Τώρα για το Μουντιάλ, καταρχάς να συγχαρώ την ΕΡΤ, γιατί νομίζω ότι η κάλυψη ήταν πάρα πολύ καλή και οι αθλητικές εκπομπές οι οποίες προηγήθηκαν και ακολουθούσαν των αγώνων νομίζω ότι ήταν πολύ ενημερωτικές αλλά και διασκεδαστικές. Νομίζω ότι η Ισπανία κέρδισε δίκαια. Ήταν η ομάδα η οποία έπαιξε σαφώς το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι στο ποδόσφαιρο δεν αρκούν μόνο οι στάρ. Απαιτεί ομαδική δουλειά, καλή προετοιμασία, καλός συντονισμός. Αυτό είναι και ένα μάθημα το οποίο να το βλέπουμε και εμείς στην πολιτική. Δεν είναι ποτέ η πολιτική υπόθεση μόνο προσώπων. Πρέπει να υπάρχει και καλή ομάδα.
6: Ναι. Ήθελα ακόμα να σας ρωτήσω, παιδιά, αναφερθήκατε, κύριε Πρόεδρε, και στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο και ανθεκτικότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο χρηματοδοτεί και τα έργα αυτά που επιθεωρήσατε στο ΟΑΚΑ. Και επειδή πλέον ο χρόνος είναι πολύ λίγος που μένει μέχρι τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αν τελικά θα καταφέρουμε ως χώρα να απορροφήσουμε τους σπόρους που ήταν στην διάθεσή μας?
5: Θα καταφέρουμε να απορροφήσουμε τους πόρους, κύριε Βαχλημίτσο, και νομίζω ότι όταν θα κάνουμε το συνολικό απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης θα διαπιστώσουμε ότι οι παρεμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει συνολικά έδωσαν στη χώρα ένα μεγάλο αναπτυξιακό άλμα, μας βοήθησαν να επενδύσουμε σημαντικά στις υποδομές μας. Σε τρεις μέρες από τώρα θα βρεθώ στον Ε65 να δώσουμε στην κυκλοφορία τον τελευταίο μεγάλο αυτοκινητόδρομο της υπηρετικής Ελλάδος, ο οποίος θα συνδέσει τη Δυτική Μακεδονία με τη Δυτική Θεσσαλία και όλη την Νότια Ελλάδα, και αυτό είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αλλά θέλω να τονίσω ότι πέρα από το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχουν σημαντικοί ευρωπαϊκοί χρηματοδοτικοί πόροι, οι οποίοι θα τεθούν στη διάθεσή μας μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Γι' αυτό και είμαι σίγουρος ότι η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας, κύριε Παχρεμπίτσο, θα συνεχιστεί αμείωτη και τα επόμενα χρόνια.
6: Ωραία. Επειδή καταλαβαίνετε ότι έξω στους 38 βαθμούς, να σας κρατήσουμε άλλο. Μόνο μία τελευταία ερώτηση. Έχετε συνεδρία κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας 4 το απόγευμα. Θα κουβεντιάσετε από ό,τι καταλαβαίνω και για την ΔΕΘ. Μήπως μας δώσετε και εμάς κάποια είδηση προς τα πού θα στραφεί το οικονομικό πακέτο που θα εξαγγείλετε.
5: Αφήστε να τα πούμε αυτά στην κοινωνική ομάδα, κύριε Παχλεμίτζο. Αυτό το οποίο μπορώ να πω για ακόμα μια φορά είναι ότι όσο η οικονομία αποδίδει, όσο η ρυθμή ανάπτυξη είναι υψηλή, όσο πετυχαίνουμε τους ρυθμιστικούς στόχους, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ καλά για την ελληνική οικονομία και ότι έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι για τις προοπτικές της χώρας.
6: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σε ευχαριστώ. Πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
5: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Είχαμε συνδεθεί με το Ed News, ακούσαμε τις δηλώσεις που έκανε στον Κώστο Παπακλημίτζο, συνδέσεις, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέπτεται αυτή την ώρα το ΆΚΑ, προκειμένου να επιθεωρήσει τις εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και αναβάθμισης των αθλητικών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων. Ακούσατε, έδωσε μία πρόγευση και για όσα αναμένεται να τεθούν στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας που έχει συγκαλέσει για τις 4 το απόγευμα. Πραγματικά οι ρυθμοί στο Μέγαρο Μαξίμου παραμένουν υψηλοί παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Αναμένεται πως στην εισήγησή του ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει μεταξύ άλλων οδηγίες στους υπουργούς, συστάσεις για διακοπές με φιδό, όχι διακοπάρες προκλητικές κλπ. Και βεβαίως επανάληψη του μηνύματος ότι η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί μια τρίτη θητεία με βασικό εχέγγυο την αξιοπιστία και την εκπλήρωση των προεκλογικών δεσμεύσεων. Βέβαια, η συνεδρίαση γίνεται με φόντο την εξέλιξη στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ένα θέμα στο οποίο η Νέα Δημοκρατία έχει ανεβάσει πολύ τους τόνους από την προηγούμενη εβδομάδα, με αφορμή την αρχιοθέτηση 9 υποθέσεων βουλευτών που αρχικά είχαν κατηγορηθεί για εμπλοκή σε αυτή την ιστορία όλη. Μια υπόθεση η οποία εξακολουθεί να προκαλεί σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση, η οποία εμένει στην άλλη πλευρά του νομίσματος, δηλαδή στο γεγονός ότι 4 βουλευτές, 4 πολιτικά πρόσωπα έχουν παραπεμφθεί για πλημελήματα μεν, αλλά έχουν παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη. Εντάξει, η προεκλογική δραστηριότητα είναι στο φουλ, παρά το γεγονός ότι διανύουμε την 20η Ιουλίου. Να πούμε για μια ακόμη φορά χρόνια πολλά στον Ηλία και την Ηλιάνα που έχουν την τιμητική του σήμερα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, 11 ώρα το πρωί θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Θα επισκεφθεί τις Σικές Θεσσαλονίκης, το Δήμο Νεάπολης Σικαιών και συγκεκριμένα εκεί την υπαίθρια αγορά. Και αμέσως μετά θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο, τον κύριο Σίμω Δανιηλίδη. Στη συνέχεια το μεσημέρι θα έχει επαφές με παράγοντες τοπικούς και δημάρχους της Θεσσαλονίκης, της Β' Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής. Και όλα αυτά τα ωραία και προεκλογικά, ενώ η χώρα βράζει, είπαμε, σήμερα στους 40 και 41 βαθμούς Κελσίου. Μια δύσκολη μέρα. Εντάξει, μια μέρα καθαρά καλοκαιρινή. Είπαμε, μην γκρινιάζουμε. Διανύουμε περίοδο υψηλών θερμοκρασιών μέσα στο κατά καλό καιρό. Οι άλλοι Ευρωπαίοι, μάλλον άλλοι Ευρωπαίοι, το βίωσαν πολύ νωρίτερα και με πολύ χειρότερες συνθήκες και προϋποθέσεις. Εμείς θα πάμε να συναντήσουμε τώρα την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, την Νικολέτα Τζιακοπούλου, η οποία έχει τις λεπτομέρειες να μας πει πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες και τις επόμενες μέρες και από πότε αναμένεται η πρώτη ανάσα μετά τα 40 και τα 40 διάρια. Νικολέτα, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
7: Καλή Καλημέρα σε όλους, Βασίλη. Ναι, έχουμε μπροστά μας λοιπόν τρεις ημέρες καύσωνα. Σε γενικές γραμμές θα είναι ήπιος, πλήρως αναμενόμενος για την εποχή, χωρίς μεγάλες αποκλίσεις από το φυσιολογικό μέσο όρο. Βεβαίως, πάντα ένας καύσωνας είναι επιβαρυντικός, ειδικά για τις ευάλωτες ευπαθείς ομάδες. Οπότε να κάνουμε μια χρηστή διαχείριση δυνάμεων όλες αυτές τις ημέρες. Να μιλήσουμε λοιπόν και με αριθμούς. Η θερμοκρασιακή οροφή σε αυτό το κύμα ζέστης θα είναι 41, πιθανώς τοπικά και 42 βαθμοί, κυρίως όμως σε κατατεκμήριο ζεστές περιοχές της χώρας, όπως είναι το Αγρίνιο, ο Θεσσαλικός Κάμπος, η Πελοπόννησος και η Αργολίδα, Λακωνία, αλλά και περιοχές Ευθιώτιδα, Βιωτία. Να πούμε ότι θα δυσκολευτούν και νησιωτικές περιοχές, που τοπικά θα έχουν άπνοια και υγρασία, καθώς εκεί θα έχουμε και 39 βαθμούς. Τώρα, αυτές οι περιοχές που είπαμε όμως θα παίρνουν μια μικρή ανάσα τις βραδινές νυχτερινές ώρες, διότι η θερμοκρασία θα πέφτει εκτός πόλεων στους, κάτω από τους 26 βαθμούς και αυτό είναι σημαντικό. Αντίθετα όμως εδώ στην Αττική και με τα δομικά υλικά θα έχουμε την ημέρα 38 με 39 βαθμούς και το βράδυ θα έχουμε 28 με 30, κάπως θα ζοριστούμε. Όπως είπα όμως δεν είναι κάτι το ανεπανάληπτο ούτε για την εποχή ούτε για την περιοχή μας. Η πρώτη μέρα που θα πάρουμε όλη η ανάσα και θα έχουμε πιο χαμηλές θερμοκρασίες θα είναι η Πέμπτη με 32-34 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Έως τότε θα έχουμε και επικίνδυνες συνθήκες για πυρκαγιές, για Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, διότι θα έχουμε και πιο ξηρά εδάφη με τις υψηλές θερμοκρασίες. Άρα κρατάμε ότι χρειάζεται προσοχή. Έχουμε ζήσει και χειρότερα, αλλά σίγουρα θέλει να υπάρξει μια επιφυλακή όλες αυτές τις ημέρες. Και να σου πω, Βασίλη, το λέω σε σένα τώρα με τα στοιχεία που έχουμε και τα πρωινά, ότι με προβληματίζει πιο πολύ η κακοκαιρία που φέρεται την Παρασκευή, που θα έχει και μπουρίνια.
3: Όπα.
7: Διότι θα ταξιδεύει πάρα πολλοί κόσμος, θα έχουμε λουόμενους, θα έχουμε μικρά σκάφη στις θάλασσες. Αν δηλαδή επιμείνουν τα προγνωστικά στοιχεία, το επικίνδυνο για μένα δεν είναι ο τρέχον καύσωνας, αλλά τα μπουρίνια που θα έρθουν την Παρασκευή, θα το δούμε και μαζί αν θα επιμείνουν αυτές οι προγνώσεις. Πάντως με προβληματίζουν, διότι είναι μέρες που θα είναι κόσμος πολύ έξω και στις θάλασσες και στους δρόμους.
3: Θα δούμε, θα το παρακολουθούμε, Νικολέτα μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια. Για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.

Εδώ είμαστε, Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρα σε όλες και όλους, καλή δύναμη. Μεγάλη είδηση της ημέρας, όπως καταλαβαίνετε, πέραν της κατάκτησης του Μουντιάλ από την Ισπανία, είναι αυτή η κλιμάκωση, ανελαίτη κλιμάκωση της σύγκρουσης ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, με νέους βομβαρδισμούς και επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε νωρίς το πρωί σήμερα ότι ολοκλήρωσε τα αεροπορικά πλήγματα που συνεχίστηκαν για ένα τη νύχτα στο Ιράν, με την Τεχεράνη να ανταποδίδει, στοχοποιώντας, όπως διαβάζω στο AirNews.gr, για μία φορά γείτονες της στον κόλπο, χώρες φιλικές προς τις ΗΠΑ. Και ταυτόχρονα να επιτίθεται, όπως ανακοίνωσε, σε δύο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ. Όπως αντιλαμβάνεστε, γίνεται πάρτι τρελό με τις τιμές του πετρελαίου. Αναμενόμενο, η τιμή του Brent της Βόρειας Θάλασσας έφτασε στα $90 το βαρέλι και ξεπέρασε κάποια στιγμή. Αυτή την ώρα, για να σας δώσω μια εικόνα, το βλέπω στο 90,56, ενώ η τιμή του αργού πετρελαίου είναι στα 83,76, το αργό το αμερικάνικο. Πάρτι τρελό με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τα ρεζερβουάρ και τις τσέπες μας. Και 50 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε να δούμε γρήγορα τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Σήμερα κυκλοφορούν μόνο οι απογευματινές εφημερίδες. Άρα θα ξεκινήσουμε από τα νέα, που έχουν κύριο τίτλο: Εκτός σχεδίου δόμηση, μπορώ να χτίσω? Κανείς δεν ξέρει. Αλλά λούμ στις πολιοδομίες που αποφασίζουν με διαφορετικά μέτρα και σταθμά ανά περιοχή, γράφουν τα νέα. Απαντήσεις σε όλα τα κρίσιμα ερωτήματα. Πότε θα ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός, πόσο επηρεάζουν τα νέα όρια των οικισμών, τι γίνεται με όσα δεν έχουν πρόσωπα σε δρόμο, τι θα γίνει με τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Διαβάζουμε επίσης στα νέα: Ισπανία-Αργεντινή 1-0, με υπογραφή του Φεράν Τόρες στην κορυφή του κόσμου, μια χρυσή γενιά. Και συντάξεις χειρίας τέλος Αυγούστου, οι καταβολές. Θα επανέλθουν από το 35 στο 70% τη σύνταξη του θανόντος. Θα πληρωθούν με βάση το νέο καθεστώς, αλλά δεν θα υπάρχει επιστροφή των ποσών που χάθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Διαβάζουμε επίσης: ΣΥΡΙΖΑ σε άσκηση ενότητας με Τριαρχία, πρόεδρος γραμματέας και ο Αψής Κιώδης. Ουσιαστικά πρόεδρος επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας ή ό,τι έχει απομείνει από αυτήν, η Ρένα Δούρου, προσθέτουμε εμείς. Γραμματέας ο κύριος Νίκος

0: Η εφημερίδα των Συντακτών έχει κύριο τίτλο «Έγκλημα και τιμωρία». Ταμείο Ανάκαμψης με περικοπή πόρων που δεν έχουν ακόμη εκταμιευθεί και με επιστροφή πόρων που εκταμιεύτηκαν απειλή η Κομισιόν. Eurostat στην 23η θέση μεταξύ των 27 η Ελλάδα ως προς τη χρήση αξιοποίηση των χρημάτων που τις αναλογούν. Λίγους μήνες πριν λήξει το πρόγραμμα, έχει υλοποιηθεί το 47% των οροσίμων και των στόχων, γράφει η εφημερίδα των Συντακτών. Ακούσατε ότι για το θέμα ρωτήθηκε πριν από λίγο από τον Κώστα Παπαχλημίτζο, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είπε ότι όλα τα χρήματα θα εκταμιευθούν. Επίσης, διαβάζουμε στην εφημερίδα των Συντακτών: Μουντιάλ νίκησε το ποδόσφαιρο. Καύσωνα στο κόκκινο το θερμόμετρο και Οδύσσια του Νόλαν, το κοινό απέρριψε τους ακροδεξιούς μνηστήρες. Έρχομαι στην εφημερίδα Απογευματινή που κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Τρία μέτρα ανάσα για τους νέους γονείς και πολύτεκνες οικογένειες». Ενισχύει τη φαρέτρα των πρωτοβουλειών για το δημογραφικό. Επίσης διαβάζουμε «Ιράν, αλλεπάλληλα κύματα επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών». Κίεβο, μπαράζ πυραυλικών χτυπημάτων από τη Μόσχα. Και νέα εργαλεία, με 72 δόσεις και εξοδικαστικό, η μάχη μείωσης των χρεών. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει κύριο τίτλο «Οι πίνακες με τα ποσά για 671.586 συνταξιούχους». Διαβάζουμε επίσης «Ο καύσωνας των 72 ωρών και το κύμα δροσιάς». Στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία ανοίξε ένα 0 στην παράταση στην Αργεντινή και έγραψε δεύτερο αστέρι στη φανέλα. Και ΣΥΡΙΖΑ, η τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ, ετοιμάζεται για επίθεση στο Τσίπρα. Η εφημερίδα Δημοκρατία κυκλοφορεί σήμερα με κύριο τίτλο «Προσβολή στους πεσόντες της Κύπρου». Τασούλας και Μενδώνη την ίδια ώρα ανακαίνιζαν τζαμί και χαμάμ στα Γιάννενα. Ανύπαρκτη κυβέρνηση στο υποβαθμισμένο ετήσιο μνημόσυνο, το οποίο ετοιμάζονται να καταργήσουν, εκπροσωπήθηκε από τον Μουγκό Λοβέρδο η κυβέρνηση, γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία. Επίσης, διαβάζουμε τι φοβάται ο Κυριάκος, ερωτήματα εγείρει, έκτακτη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας εν μέσω καύσωνα. Η Εστία έχει τίτλο «Πάγος Κομισιόν στον Πρωθυπουργό για την επίθεση στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, κρίση σχέση Μαξίμου Ευρωπαϊκής Ένωσης για ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές, διαφθορά ταμείων ανακάμψεως». Η εφημερίδα «Κόντρα» έχει τίτλο «Άνοιξαν οι πύλες της κολάσεως σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, τρόμος στην Ευρώπη για τις συνέπειες στην οικονομία από την κλιμάκωση των συγκρούσεων». Και ακόμη διαβάζουμε «Θερμική ασφυξία σε όλη τη χώρα, δύσκολες μέρες, η Δευτέρα και η Τρίτη, αυξημένος ο κίνδυνος για πυρκαγιές». Το μανιφέστο τέλος έχει τίτλο «Τα παίγνια της Κοβέση με άρωμα Τσαουσέσκου, ο ΠΚΠΕ από τα εκατομμύρια ζημιά στα 11 χιλιάρικα συνολικά». Κυριάκος Μητσοτάκης, η αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις δείχνει ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πρωτοσέλιδα σήμερα των εφημερίδων. Άκρος κατοπιστικά νομίζω σε ό,τι αφορά την αποτύπωση της επικαιρότητας. Και τώρα θα πάμε γρήγορα στη Μεσσηνία, στην πατρίδα την ιδιαίτερη, για να συναντήσουμε τον συνάδελφό μας τον Κώστα τον Γαζούλη, ανταποκριτή του Earth News στην Καλαμάτα, ο οποίος έχει πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για αυτή την ιστορία των εμπρισμών, στην οποία ήταν μπερδεμένοι διάφοροι παράγοντες εκεί της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και της πυροσβεστικής. Κώστα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη, από την Καλαμάτα. Όπως θα λες, είναι μια περίπτωση που έχει δημιουργήσει ιδιαίτερη αίσθηση, η σύλληψη τριών ατόμων για σειρά εμπρισμών και εμπρισμούς κατά εξακολούθηση σε μια ευρύτερη περιοχή της Μεταμόρφωσης και του Βλαχόπουλου στο Δήμο Πύλου Νέστρος. Είναι στην κεντρική Μεσσηνία, για όσους έχουν εικόνα από τον ομό στα σύνορα των Δήμων της Πύλου Νέστρος και της Μεσσήνης. Και μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια, θέλω να σου πω, παρακολουθώντας και το ρεπορτάζ, μας έχει ταλαιπωρήσει ούκο λίγες φορές. Πηγές του πυροσβεστικού σώματος καταγράφουν 10 με 15 πυρκαγιές κάθε καλοκαίρι στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Τι κάνουν αυτά τα καλά παιδιά, για πες, αυτά τα καλά
1: αυτό
0: παιδιά.
1: Αυτό λοιπόν που φαίνεται, λοιπόν, αυτές οι πολλές πυρκαγιές φαίνεται να έχει οδηγήσει και στις καταγγελίες τα προηγούμενα χρόνια προς τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, και έτσι εδώ και 2,5 χρόνια έμπειρα στελέχη βρίσκονταν στην περιοχή. Παρακολουθούσαν, είχαν βάλει στο στόχαστο συγκεκριμένους ανθρώπους και προχώρησαν σε έκδοση ενταλμάτων το Σάββατο το πρωί και σε μια κοινή επιχείρηση να έχουν τρεις συλλήψεις. Αυτό που δημιούργησε ιδιαίτερη αίσθηση είναι οι ιδιότητες αυτών των συλληφθέντων. Μιλάμε για έναν ενεργή πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, για έναν κοινοτάρχη εκεί τοπικής κοινότητας και τον αδελφό αυτού, οι οποίοι κατηγορούνται με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες για εμπρισμούς κατά εξακολούθηση.

0: οι οποίες μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπινες ζωές, ενώ κατέστρεψαν αρκετές περιουσίες ανθρώπων. Κατηγορούνται επίσης ορισμένοι εξ αυτών για περιπτώσεις εκβιασμού. Φαίνεται να έλεγχαν το αρδευτικό σύστημα της περιοχής. Αυτό βέβαια, να σου πω, είναι συνηθίζεται στα χωριά οι κοινοτάρχες να ελέγχουν τις βάνες που λέμε. Ωστόσο, αυτοί τι έκαναν, φαίνεται να το χρησιμοποιούσαν ως μέσο εκβίασης, να ζητούσαν δηλαδή από τους χωριανούς τους συγκεκριμένα χρηματικά ποσά για να ανοίγουν ή για να τους αφήνουν να ποτίζουν τα χωράφια τους. Και αν δεν ενέδιδαν, τότε τους προχωρούσαν, τους κατέστρεφαν.
1: Τα πυρπολούσαν. Τους βάζανε φωτιά, τους καίγανε τις περιουσίες. Καλοί άνθρωποι.
0: Υπάρχει επίσης έλεγχος και για παράνομες επιδοτήσεις. Δηλαδή, υπάρχει σε κάποιες περιπτώσεις, φαίνεται, να εκβίαζαν κάποιους να τους δώσουν τα χωράφια τους, να τα δηλώνουν ως δικά τους, ώστε να παίρνουν παραπάνω επιδοτήσεις. Είναι μια ιστορία σίγουρα που έχει δημιουργήσει αίσθηση.
1: Κώστα, μου διαβάζω ότι ψάχνανε δύο χρόνια, λέει. Δύο μισή χρόνια.
0: Υπάρχει, σύμφωνα με πληροφορίες μας, Βασίλη, και αρκετό υλικό από καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνομιλίες, νόμιμες φυσικά, με εισαγγελική εντολή από τα στελέχη του πρεσβευτικού σώματος, οι οποίοι είχαν θέσει στο στόχαστρο τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Οι πηγές του πρεσβευτικού σώματος μιλούν για μια καλή δεμένη υπόθεση. Από την πλευρά τους, πάντως, να τονίσω ότι αρνούνται όλες τις κατηγορίες οι κατηγορούμενοι. Πέρασαν εχθές την πόρτα των δικαστηρίων της Καλαμάτας, παρέμειναν για περίπου 2 ώρες, τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες, παραμένουν υποκράτηση και θα απολογηθούν την Τετάρτη το πρωί στα δικαστήρια της Καλαμάτας. Αναμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ότι θα υποστηρίξουν, γιατί τώρα, όταν ακούσε ενεργεία πυροσβέστη να εμπλέκεται σε μια περιοχή τώρα που φωτιές, ο ίδιος βρισκόταν με το κλιμάκι ό,τι με συναδέλφους του, με κίνδυνο της ίδιας ζωής και των συναδέλφων του, κάθε καλοκαίρι να σβήγει φωτιές εκεί.
1: Πίστευτο.
0: Είναι οι κοινοτάρχες σε περιοχές. Δηλαδή, είναι πραγματικά, έχει δημιουργήσει ιδιαίτερη αίσθηση. Οι άνθρωποι αυτοί κατηγορούνται, να πούμε, αυτή τη στιγμή. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία την Τετάρτη, τι θα αποφασίσει η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας, δηλαδή αν θα αποφασίσει να τους κρατήσει προσωρινά μέχρι να τελεστεί η δίκη ή αν θα τους αφήσει ελεύθερους με κάποιους περιοριστικούς όρους. Είναι πράγματα που θα τα δούμε την προσεχή Τετάρτη, Βασίλη. Πάντως, σίγουρα βρισκόμαστε και μέσα στο καλοκαίρι, ξέρεις, που μας ταλαιπωρούν οι πυρκαγιές. Είναι μια υπόθεση που έχει δημιουργήσει ιδιαίτερη αίσθηση σε ολόκληρη την περιοχή, όχι μόνο εδώ στην Σινιά, σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωστά μου. Καλή σου μέρα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στα δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Τυλάγιου, που είναι ήδη στο στούντιο, να σας πω δύο λόγια για την κίνηση. Πάρα πολύ έντονη κίνηση στον Κηφισό και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου, χαμηλές ταχύτητες. Επίσης, στο κέντρο του Λεκανοπεδίου, καθυστερήσεις Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Αλεξάνδρας Μεσογείων και στη Λεωφόρο Αθηνών. Πόπο. Και βλέπω και μικροπροβληματάκια στην Αττική Οδό. Πάμε στα δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ επιθεώρησε ο Πρωθυπουργός. Μίλησε για μια πολύ σημαντική παρέμβαση που ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Το 2019 παραλάβαμε ένα ΟΑΚΑ σε τραγική κατάσταση. Έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές παρεμβάσεις, όπως η αποκατάσταση του κεντρικού στεγάστρου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας αποκλειστικά στο Earth News. Στόχος μας δεν είναι απλώς να αποτελεί ένα χώρο άθλησης, αλλά να τον μετατρέψουμε σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου, πρόσθεσε. Με αφορμή τον τελικό του Μουντιάλ, ο Πρωθυπουργός ερωτηθεί αν η Ελλάδα θα φιλοξενήσει κάποια μεγάλη διοργάνωση στο μέλλον, σημείωσε πως θα έρθει και η ώρα γι' αυτό. Εντάθηκαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν στόχευσαν κέντρα διοίκησης και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε μια προσπάθεια να αποτραπούν ιρανικές επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από τα οστενό του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτών. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία και στόχευσαν με βαλιστικούς πυράβλους αμερικανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Άκαμπα στην Ιορδανία. πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούς, κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν για να προστατευτεί η διεθνής ναυσιπλοεία. Απολογείται σήμερα ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η εμπλοκή του φαίνεται να προέκυψε κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία και σήμερα, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Το κύμα ζέστης που πλήττει τη χώρα αναμένεται να κορυφωθεί αύριο Τρίτη, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση. Συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών απευθύνει η πολιτική προστασία. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ, ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του τονίζει πως η Ελλάδα τιμά τη μνήμη των πεσόντων και εκφράζει τον σεβασμό της προς όσους υπερασπίστηκαν τη Μεγαλόνησο κατά την περίοδο της εισβολής. Χαρακτηρίζει το κυπριακό ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής εδάφους κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και σημειώνει πως η ελληνική πλευρά παραμένει προσιλωμένη στην αναζήτηση συνολική λύση στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Συνεδριάζει νωρίς το απόγευμα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στην ατζέντα η συνταγματική αναθεώρηση και οι προετοιμασίες για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει οδηγίες στους βουλευτές εν ώψη της θερινής περίοδου.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές μπόρες, ωστόσο στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου, έως 38 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Τώρα στο ertheco.gr και το ertheco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

Ακούτε την Ελληνική Ραδιοφωνία. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι η ΕΡΤ Τρίπολης και η ανοιχτή γραμμή, όπως κάθε ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα, ζωντανά από τώρα μέχρι λίγο πριν τις 10. Ειδήσεις, σχόλια, συνεντεύξεις σε θέματα τρέχουσας ειδησιογραφίας. Παναγιώτης Μαριόλος στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα 9 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα. Γιώργος Γκανός, μουσικές επιλογές. Σταύρος Ορμπαλάς στο στούντιο και στο μικρόφωνο. Του προφήτη Ηλίου σήμερα μια πολύ μεγάλη εορτή για την χριστιανοσύνη και τους Ορθοδόξους. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. 20 Ιουλίου 2026, 20 Ιουλίου 1974. Εισβολή Τουρκίας στην Κύπρο. Η Ελλάδα δεν ξεχνά, τιμά τους υπερασπιστές της ελευθερίας της Μεγαλονήσου. Για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις η Κύπρος κείται πλησίων, αναφέρει στο μήνυμά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Εδώ μαζί με καλή μουσική στους 101,5 στα FM και όχι μόνο, 27 10 22 48 57, το τηλέφωνο μας. Κυρίες κύριοι, φίλες φίλοι, θα ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι. Απλά να σας πούμε ότι έχει ξεκινήσει ένας κύκλος ορών με υψηλές θερμοκρασίες και χθες και σήμερα και αύριο και την Τετάρτη. Μετά θα υπάρξει μια μεταβολή του καιρού. Προσέχουμε λοιπόν, ιδίως οι ηλικιωμένοι, οι ευπαθείς ομάδες, αλλά και όσοι έτσι είναι στη θάλασσα, επίσης οι οδηγοί, γιατί αρκετά έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες και στην περιφέρεια Πελοποννήσου με τροχαία ατυχήματα, δυστυχήματα. Μείνετε μαζί μας λοιπόν, καλή ακρόαση με το πρώτο τραγουδάκι ευθύς αμέσως.

0: Ακούτε την Ελληνική Ραδιοφωνία. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Εκ νέου, φίλες φίλοι, για να δούμε έτσι κάποιες ειδήσεις. Να ξεκινήσουμε και να σας πούμε ότι υπάρχει αύριο μία κινητοποίηση για το νερό στο Ναύπλιο, έξω από τα γραφεία της περιφέρειας Πελοποννήσου, της αντιπεριφέρειας πιο συγκεκριμένα, στο Ναύπλιο, στις 10 το πρωί. Από την Επιτροπή για το Νερό υπάρχει μια τέτοια επιτροπή, η οποία εδώ και αρκετά χρόνια διεκδικεί καλύτερη διαχείριση του νερού. Όλοι για το νερό τυκλοφορείται το συλλαλητήριο για την παραγωγή και τη ζωή στον τόπο μας. 10 το πρωί λοιπόν, να τονίσουμε ότι η Επιτροπή λέει ότι έχει βρέξει, οι στάθμες των γεωτρήσεων ανέβηκαν, η ποιότητα του ανάβαλου βελτιώθηκε, το κεφαλάρι για μεγάλο διάστημα έφερε νερό, ωστόσο λένε κράτος και περιφέρεια πρέπει να κάνουν κάποια πράγματα που δεν τα κάνουν, όπως η Επιτροπή γνωστοποιεί. Είναι μια Επιτροπή Φορέων και Πολιτών, όπου πάντα έτσι έχει κάποιες προτάσεις και έχουμε αύριο αυτή την κινητοποίηση. Τώρα, να τονίσουμε ότι το Επιμελητήριο Κορινθίας σήμερα στις 8 στο Λουτράκι, στο συνεδριακό κέντρο της πόλης, πραγματοποιεί μια εκδήλωση αφιερωμένη στο έργο του πολιτικού Σταύρου Δήμα και στις προκλήσεις της ανταγωνιστικότητας και των υποδομών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Προσκεκλημένος κεντρικός ομιλητής ο Ευρωπαίος Επίτροπος, ο κύριος Απόστολος Τζίτζι Κώστας. Αυτό είναι το δεύτερο έτσι βασικό της ειδησιογραφίας. Να τονίσουμε ακόμη ότι στην Αργολίδα ο Αγροκτηνοτροφικός Σύλλογος Ναυπλίου Επιδαύρου καλεί συλλόγους, αγρότες, κτηνοτρόφους σε μια σύσκεψη για να δημιουργηθεί μια ομοσπονδία αγροτικών συλλόγων στην Αργολίδα. Η σύσκεψη θα γίνει την 5η 23 του μήνα στο Πνευματικό Κέντρο της Αγίας Τριάδας στις 9 το βράδυ. Συνεχίζουμε να τονίσουμε ότι αύριο έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο στην Γορτινία. Να δούμε αν προκύψει κάτι για τους δρόμους μετά και την κινητοποίηση της Αθήνας, αν προχωρήσουν δηλαδή οι κινητοποιήσεις ή γίνει κάτι άλλο. Όλα αυτά είπαμε αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να συνεχίσουμε να τονίσουμε ότι το Επιμελητήριο Λακωνίας παρήγγειλε μία μελέτη στο Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΒΕ, όπου εξετάστηκε το θέμα της πρότασης που έχει το Επιμελητήριο Λακωνίας για την ίδρυση και λειτουργία Ινστιτούτου Ελαιοκομείας. Και βγήκε αυτή η μελέτη, γνωστοποιήθηκε πρόσφατα. Το Επιμελητήριο Λακωνίας, όπου ζητά με άλλη επιστολή του να προχωρήσει η κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο, σε ρυθμίσεις για τα πνευματικά και μη δικαιώματα που έχουν τα καταστήματα στην εστίαση και όχι μόνο, γιατί έχει κάποια επιχειρήματα εκεί ότι υπάρχουν πολλοί φορείς και ζητά έτσι να υπάρξει ένα συγκεκριμένος φορέας όπου να ομαδοποιηθούν αυτά όλα για να ξέρουν έτσι τι πληρώνουν τα καταστήματα. Τα επιμελητήρια, 6 επιμελητήρια της περιοχής, έχουν και μια επιστολή στείλει εδώ και καιρό στα αρμόδια υπουργεία και ζητούν από την πολιτεία να δώσει ένα τέλος με νόμο στα λεγόμενα δάνεια των πυρόπληκτων. Είναι ένα θέμα που τρέχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα όπου αναγκάζονται οι άνθρωποι που είχαν σοβαρές ζημίες από τις πυρκαγιές του 2007 να αντιμετωπίζονται με τρόπο που δεν φταίνε αυτοί, όπως λένε. Πρέπει να υπάρξει μια ρύθμιση, γιατί δεν, η εγγύηση ήταν τότε του δημοσίου στα πυρόπληκτα δάνεια. Τόκητο, κοχρεολύσια, πρόστιμα και αυτά βαραίνουν πολύ τις δόσεις. Ο κύριος Παναρίτης μας μίλησε με αφορμή πρόσφατη παρουσία του στην Τρίπολη για αυτή την επιστολή των επιμελητηρίων που ζητούν ρύθμιση τελική, οριστική, βιώσιμη για τα πυρόπληκτα δάνεια. Να ακούσουμε τον κύριο Παναρίτη.
1: Αν πάμε στο 2007, θα δούμε ότι ήταν μια διαφορετική πραγματικότητα. Δόθηκαν κάποια πυρόπληκτα δάνεια στις επιχειρήσεις να βοηθήσουν, αν θέλετε, αυτές τις επιχειρήσεις να ορθοποδήσουν και αυτές που είχαν πληγεί από τις πυρκαγιές, όλοι θυμούμαστε τότε, που έγιναν στην Πελοπόννησο. Έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι. Δεν στάθηκε η πολιτεία όπως θα έπρεπε απέναντι σε αυτούς τους επιχειρηματίες. Αυτοί οι επιχειρηματίες αμέσως μπήκαν σε μια δεκαετή κρίση. Μπήκαμε σε μια ενεργειακή κρίση. Μπήκαμε σε μια υγειονομική κρίση. Σήμερα ζητάμε μια καθαρή λύση. Αυτοί οι οποίοι είχαν πάρει αυτά τα δάνεια, να δοθεί από την πολιτεία μια καθαρή λύση. Κατέπεσαν οι εγγυήσεις του δημοσίου και πλέον οι ΑΔΕ, πλέον οι ΔΟΗ, καλούν τους επιχειρηματίες ή τους εγγυητές να πληρώσουν αυτά τα δάνεια που είχαν πάρει τότε. Θέλουμε η λύση να δοθεί οριστικά από την πολιτεία, η λύση που παράσουμε.
0: Να δοθεί μια οριστική τελική λύση, αναφέρει η επιστολή των 6 επιμελητηρίων, είναι και το επιμελητήριο Αρκαδίας βέβαια και το επιμελητήριο Ηλίας και αυτό της Λακωνίας και όχι μόνο και της Αχαΐας. Τώρα θα δούμε. Συνεχίζουμε τις ειδήσεις, να τονίσουμε ότι έρχονται δύο πολύ σημαντικά γεγονότα σε λίγες ημέρες στην περιοχή μας. Είναι όλα έτοιμα για το συνέδριο και το 8ο εργαστήρι της παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας στα Λαγκάδια, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Θα γίνουν διάφορα δρόμενα, υπάρχει και ένα συνέδριο. Επίσης, να τονίσουμε ότι έρχεται στις 25 του μήνα, το Σάββατο, το επόμενο, ο διαγωνισμός δημοτικού τραγουδιού και μουσικής στην Αγία Παρασκευή Λαγκαδίων από το Δήμο και όχι μόνο η ΕΡΤ είναι χορηγός επικοινωνίας. Όλα αυτά το απόγευμα και το βράδυ του Σαββάτου που έρχεται, 25 του μήνα. Αυτές είναι οι δύο μεγάλες εκδηλώσεις που έχουμε μπροστά μας, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουμε και άλλες εκδηλώσεις ή δρόμενα από το πολιτιστικό καλοκαίρι σε κάθε Δήμο. Ακούτε την Ελληνική Ραδιοφωνία και την Ερτρίπολη. Σιγά σιγά αρχίζει και η δακοκτονία σε διάφορες περιοχές. Θα έχουμε δακοκτονία και σε βόρεια και νότια Κινουρία, γνωστοποιήθηκε αυτό. Ενώ ξεκίνησε ο νέος κύκλος χρηματοδοτήσεων 210 εκατομμύρια ευρώ για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών στην περιοχή εφαρμογής του σχεδίου της δίκης αναπτυξιακής μετάβασης, εκεί που είναι το ΔΑΜ λοιπόν. Υπάρχουν επιδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων, χρειάζεται πρώτα φάκελος, αίτηση και να δούμε μετά στην πορεία οι επιχειρήσεις εάν θα ενταχθούν και θα γίνει δέσμευση και έγκριση του φακέλου χρηματοδότησης. Ακούτε την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Τρίπολης, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 9:21 εσείως πρώτα λεπτά. Με τραγουδάκι συνεχίζουμε.

0: Συντροφιά με την Ελληνική Ραδιοφωνία, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα φίλες φίλοι. Και να τονίσουμε ότι τρέχουν αιτήσεις για 416 προσλήψεις στα σοφρονιστικά ιδρύματα ΔΕΕ φύλαξης και ΔΕΕ προσωπικού εξωτερικής φρούρησης μέχρι τις 7/9 οι αιτήσεις. Προσωρινός ανάδοχος στο έργο που έχει να κάνει με τη βελτίωση υποδομών οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Γορτινιές και του Δήμου Τρίπολης, είχαμε στην Περιφερειακή Επιτροπή ένας προϋπολογισμός 900.000 ευρώ. Εδώ υπάρχει μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πάρνωνας για την αποκατάσταση του μονοπατιού στην περιοχή της Νέας Μονής της Παναγίας, εκεί στη Μονή Φιλοσόφου, στο φαράγγι του Λούσιου ποταμού. Τη νέα πρίτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Σοφία Ζηγά, συνάντησε πρόσφατα ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός. Συζήτησαν διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με προγράμματα, με την ανάπτυξη, με τη συνεργασία κλπ. Περιφερειακή Επιτροπή την Τετάρτη, εκ νέου, συνεδρίαση, ενώ τα εγγένεια του Κέντρου Προβολής Σιδηροδρομικής και Ελαιοκομικής Ιστορίας στο ελαιοχώριο του Δήμου Τρίπολης θα γίνουν στις 25 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο, 8:15 το βραδάκι. Έχουμε τα εγγένεια αυτού του κέντρου. Και θα πάμε τώρα στο επόμενο θέμα, συνέντευξη τύπου έδωσε το ΚΚΕ την Παρασκευή με αφορμή της κινητοποίησης των Γορτίνιων για τον κομμένο δρόμο Τρίπολης Πύργου και της κινητοποίησης της Αθήνας. Ο κύριος Άρης Δαμαλάς από την Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου του ΚΚΕ έδωσε τη συνέντευξη τύπου. Ακούμε τι είπε ο κύριος Δαμαλάς την Παρασκευή που μας πέρασε.
1: Χαιρετίζουμε τους εκατοντάδες Γορτίνιους, κατοίκους και ετεροδημότες που συμμετείχαν στην κινητοποίηση την Τετάρτη 15 Ιούλη στο Υπουργείο Υποδομών, διεκδικώντας να βελτιωθούν οι παρακαμπτήριοι οδοί Περδικονέρια για παρασκευή λαγκαδίων μέσω Άρβιτσας και τρόπαια προς 111 μέσω Μουριάς Πουρναριάς. Να υλοποιηθεί το έργο της Εθνικής Οδού Τρίπολης Πύργου στο τμήμα Βιτίνα Αρχαία Ολυμπία με παράκαμψη των λαγκαδίων και ολοκλήρωση του τμήματος Λιναριάς Κοκλαμά που θα δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα. Από τις απαντήσεις του Υπουργείου στη συνάντηση με τους εκπροσώπους, το Δήμο, την Παναρκαδική, την Πανγορτινιακή και άλλους, γίνεται φανερό ότι 1. Ουσιαστικά απορρίφθηκε το βασικό αίτημα για την ολοκλήρωση της Εθνικής Οδού 74 Τρυπόλεως Πύργου με το τμήμα Βιτίνας Αρχαίας Ολυμπίας στο όνομα του κόστους. 2. Επιβεβαιώθηκαν οι εκτιμήσεις μας ότι προτεραιότητα έχουν τα έργα που μπορούν να λειτουργήσουν ανταποδοτικά, προσφέροντας κέρδη στους κατασκευαστικούς ομίλους, ή τα έργα σύμφωνα με τις πρόσφατες δηλώσεις του Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τζιτζι Κώστα που έχουν διτή χρήση, ειρηνική και πολεμική. Προτεραιότητα έχουν τα έργα που δεν βγαίνουν έξω από την πολιτική του ρεαλισμού, της κοστολόγησης που παίρνει υπόψη στο δημοσιονομικό χώρο, που αφήνουν οι νατοικές δαπάνες, η διασφάλιση των κερδών των μονοπωλιακών ομίλων. Και την ίδια στιγμή δεν είναι ρεαλιστικό να υλοποιηθεί ένα έργο που θα διασφαλίζει τη ζωή των κατοίκων μιας ολόκληρης περιοχής. Γι' αυτό απορρίπτουν το αίτημα της οριστικής λύσης στο πρόβλημα με την ολοκλήρωση του έργου της Εθνικής Οδού 74 με την παράκαμψη λαγκαδίων και το τμήμα Κοκλαμά Λιναριάς. Για τους κατοίκους της περιοχής αποτελεί πρόκληση η επίκληση των δημοσιονομικών δεδομένων όταν κάθε εξάμηνο δίνονται δεκάδες εκατομμύρια στους παραχωρησιούχους, Μωρέα και άλλους για να μην μειωθούν τα κέρδη τους. Καλούμε την κυβέρνηση και την περιφέρεια, αντί για εξαγγελία συσκέψεων και επίκληση μελετών, να δώσουν χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τόσο των άμεσων έργων αποκατάστασης της κυκλοφορίας, όσο και για την οριστική λύση με ολοκλήρωση της Εθνικής Οδού Τρίπολης Πύργου στο τμήμα Βιτίνας Αρχαίας Ολυμπίας. Καλούμε τους κατοίκους, τους εργαζόμενους, τα λαϊκά στρώματα της περιοχής να βγάλουν συμπεράσματα, να γυρίσουν την πλάτη σε όλους όσους αποδέχονται και υπηρετούν την πολιτική της ανταποδοτικότητας των έργων, της στροφής στην πολεμική οικονομία, της εμπλοκής της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, κυβέρνηση και αστικά κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης και να στηρίξουν στις επερχόμενες εκλογές όποτε και αν γίνουν το ΚΚΕ. Πιο μαζικά, πιο αποφασιστικά, να συνεχίσουμε τον αγώνα για να δρομολογηθούν τα αναγκαία τεχνικά έργα για την πλήρη και ασφαλή αποκατάσταση του οδικού άξονα με οριστική λύση στα κατολιστητικά φαινόμενα. Να βελτιωθούν οι παρακαμπτήριοι οδοί, Περδικονέρια για παρασκευή λαγκαδίων μέσω Άρβιτσας και τρόπαια προς 111 μέσω Μουριάς Πουρναριάς. Να υλοποιηθεί το έργο της Εθνικής Οδού Τρίπολης Πύργου στο τμήμα Βιτίνα Αρχαία Ολυμπία με παράκαμψη των λαγκαδίων ολοκλήρωση του τμήματος Λιναριάς Κοκαλαμά που θα δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: 9:35 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλή εβδομάδα εκ νέου σας λέμε, κυρίες και κύριοι, φίλες φίλοι, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Προσέχουμε πάρα πολύ σήμερα εκ νέου και τα θέματα εκδήλωσης πυρκαγιάς, όπως επίσης και τα ζητήματα με τις αυξημένες θερμοκρασίες για τους ηλικιωμένους κυρίους και όχι μόνο. Να είμαστε προσεκτικοί λοιπόν, και θα δούμε τώρα ένα από τα κορυφαία γεγονότα του καλοκαιριού στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Για αυτή την εβδομάδα είναι ένα από τα πολύ σημαντικά θέματα για την Αρκαδία και την περιφέρεια Πελοποννήσου. Το άλλο έχει να κάνει πάντα εκεί στην περιοχή με τον διαγωνισμό δημοτικού τραγουδιού και μουσικής στην Αγία Παρασκευή Λαγκαδίων το βράδυ του Σαββάτου. Μιλάμε πάντα για όλο αυτό που ετοιμάζει και πραγματοποιεί κάθε χρόνο μια συγκεκριμένη έτσι ομάδα ανθρώπων, τα Άνθη της Πέτρας. Και μιλάμε βέβαια και για το συνέδριο που θα γίνει και για το 8ο εργαστήρι της παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας, όλα αυτά 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, πάντα στα Λαγκάδια. Νομίζω το απόγευμα της Κυριακής ξεκινούν οι δράσεις. Υπάρχει και μία έτσι εσπερίδα ενημέρωση στην 3η 28 Ιουλίου εκεί στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Λαγκαδίων. Και βέβαια ο καθηγητής, ο πρόεδρος της διοίκησης, ο κ. Γιάννης Τσαούσης, είναι στο τηλέφωνο. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τις γιορτές της Πέτρας. Είναι όλα έτοιμα? Όλοι περιμένουν το απόγευμα της Κυριακής την υποδοχή των μαστόρων και έχει βγει και το πρόγραμμα. Υπάρχει και αυτό το συνέδριο και το εργαστήρι της Πέτρας, εορτές της Πέτρας λοιπόν, στα Λαγκάδια Γορτινίας. Όλα έτοιμα, καλημέρα καθηγητά, καθημέρα σας, γεια σας.
1: Είμαστε στην τελική ευθεία για τις γιορτές της Πέτρας του 26 και το 8ο εργαστήριο, το οποίο πραγματικά είναι ένα ορόσημο, εν πολλής τα περιγράψατε, είναι μια πολύπλευρη, ένα σύνολο εκδηλώσεων που περιλαμβάνει τρία διαφορετικά εργαστήρια σε τρία διαφορετικά σημεία του οικισμού, όπου οι εκπαιδευόμενοι θα εκπαιδευτούν σε διάφορες τεχνικές της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής που περιλαμβάνουν διοάξευση, που περιλαμβάνουν αποκατάσταση, κατασκευή ξερολιθιών, κατασκευή καλτερινιών. Ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα από άποψη τεχνικής εκπαίδευσης. Έχουμε πάλι και για φέτος ένα ρεκόρ ετήσεων συμμετοχών, πάνω από 80 αιτήσεις είχαμε. Θα έχουμε, επειδή καταλαβαίνετε ότι για να είναι υψηλής ποιότητας δεν μπορούν να εκπαιδευτούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, προσπαθήσαμε να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερους. Αυτοί θα είναι 50 εκπαιδευόμενοι και θα υπάρχουν 8 εκπαιδευτές τεχνίτες, έμπειροι τεχνίτες, αλλά θα υπάρχουν και αρκετοί άνθρωποι από τον ακαδημαϊκό χώρο, ειδικοί επιστήμονες, οι οποίοι θα επικουρούν σε αυτό το εκπαιδευτικό έργο. Θέλω να τονίσω ότι έχουμε φέτος είναι μια ιδιαίτερη χρονιά, γιατί όπως είπατε και την Τρίτη στην κεντρική εσπερίδα θα γίνει παρουσίαση του Μνημόνιου Συνεργασίας μεταξύ των Ανθέων της Πέτρας και του Πανεπιστημίου της Γιούτα. Θα είναι εκπρόσωποι και της UNESCO, μια που τα Άνθη είναι υποψήφια μέλη της UNESCO, γιατί με την υποστήριξη του Πανεπιστήμιου της Γιούτα πρόκειται για μια εκδήλωση που στην ουσία θα προβάλλει την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της χώρας μας διεθνώς σε ένα περιβάλλον, αφού θα έχουμε προσκεκλημένους ομιλητές από την Αγγλία, την Σουηδία, την Ιταλία, την Γαλλία, την Ιρλανδία, την Αλβανία και βεβαίως σε μια πολυπληθή ομάδα πάνω από 15 επιστημόνων και φοιτητών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένα μείζον γεγονός που αφορά γενικότερα τη νεότερη πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας.
0: Είπατε, κύριε καθηγητά, ότι τα Άνθη είναι υποψήφια μέλη της UNESCO.
1: Ναι, βεβαίως. Ύστερα από πρόταση της διοίκησης του Πανεπιστημίου της Γιούτα και στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, επειδή το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών είναι μέλος της UNESCO για την πολιτιστική κληρονομιά όσον αφορά τις μελέτες για την πολιτιστική κληρονομιά, στηρίζουν και ήδη εμείς έχουμε καταθέσει φάκελο για την υποψηφιότητα αυτή που θα συζητηθεί μέχρι τέλος της χρονιάς. Αυτό βέβαια ανοίγει αρκετά νέα πεδία δράσεων των Ανθέων της Πέτρας, κάνει πολύ πιο απαιτητική τη δουλειά μας, αλλά ελπίζουμε με τη δύναμη των φίλων, των συνεργατών, των μελών μας πρωτίστως, αλλά και των φορέων οι οποίοι βοηθούν και υποστηρίζουν τον έργο των Ανθέων, να κάνουμε ακόμα πιο σημαντικά πράγματα σε αυτή την κατεύθυνση, στην προστασία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και κυρίως τη διάσωση της τέχνης της πέτρας, που είναι το μεγάλο ζητούμενο για τις μέρες μας.
2: Αυτή η σύμβαση που είχε υπογραφεί τότε για την ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών και του εκπαιδευτικού υλικού για να λειτουργήσει αυτή η δομή επαγγελματική σχολή μαθητείας, πού βρίσκεται τώρα? Βέβαια υπάρχει και αυτή η σύσκεψη την Ιεσπερίδα της Τρίτης, αλλά πού βρισκόμαστε τώρα?
1: Ναι, πολύ σωστά το επισημαίνετε, είναι σε εξέλιξη, προχωράει, έχει ολοκληρωθεί σχεδόν το πρόγραμμα σπουδών. Αυτή τη στιγμή συγγράφονται τα βιβλία και τα εγχειρίδια για τους εκπαιδευόμενους. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να επιληθεί είναι το κτηριολογικό. Μάλιστα, εμείς ως σωματείο...
2: Έχετε προτείνεσεις, ναι.
1: Έχουμε συγκεκριμένη πρόταση και αναμένουμε και την... Από την πλευρά, ο Δήμος συμφωνεί με τις... Δηλαδή, μάλλον και ο Δήμος ήταν από τους φορείς οι οποίοι έχουν κατά νου το συγκεκριμένο κτίριο, το παλιό δημοτικό ξενοδοχείο, το μοτέλ των Λαγκαδίων. Αναμένουμε αυτή η πρόταση πια να προχωρήσει σε πρακτικό επίπεδο σε συνεργασία με την περιφέρεια Πελοποννήσου. Είναι κάτι το οποίο όλες αυτές οι δραστηριότητες που κάνουμε το υποστηρίζουν και αναδεικνύουν τη σημασία του. Έτσι πιστεύω ότι θα βρούμε βήκο αότα σε όλα τα επίπεδα ώστε να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη πρόταση.
2: Τώρα, η επίσημη πρώτη, η υποδοχή, όλα αυτά είναι το απόγευμα της Κυριακής.
1: Ναι, ακριβώς, και μάλιστα εδώ να τονίσουμε, και αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία, το πώς αντιλαμβανόμαστε τη συνέχεια της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τον κύριο ρόλο στην υποδοχή τον έχει ο Σύλλογος Γυναικών των Λαγκαδίων Τρισεύγενη, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια κάνουν μια εξαιρετική δουλειά, πραγματικά υποδειγματική, και δεν αναβιώνουν μόνο το έθιμο, δεν είναι κάτι, μην το δούμε κάτι ως φολκλόρ, αλλά είναι κυρίως, είναι το πρώτο, αν θέλετε, η πρώτη επαφή μεταξύ εκπαιδευόμενων που έρχονται από όλη την Ελλάδα, αλλά και εκπαιδευτών, με την τοπική κοινωνία, αλλά έχει μια ιδιαίτερη σημασία, όχι ένα γεγονός παραστατικό, ως μια, αν θέλετε, φολκλωρική εκδήλωση, αλλά έχει ουσιαστικό περιεχόμενο, γιατί πια οι κάτοικοι γίνονται ένα με τους νέους ανθρώπους, και αν βρεθείτε στα Λαγκάδια αυτή τη βδομάδα των εργαστηρίων, θα δείτε πώς αυτό το δέσιμο, αυτή η διεπαφή μεταξύ τοπικής κοινωνίας και των ανθρώπων του εργαστηρίου είναι σημαντική. Άρα θεωρώ ότι είναι κάτι ζωντανό, κάτι αναγκαίο, απαραίτητο, και κάτι που ενισχύει τους δεσμούς της τοπικής κοινωνίας με όλους αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται στον τόπο μας, που φέρνουν τη γνώση στις αποσκευές τους, φέρνουν την επιθυμία να υποστηρίξουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που έχουν ξεκινήσει τα Άνθη της Πέτρας εδώ και 13 χρόνια, και νομίζουμε ότι αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά αναπτυξιακά εργαλεία για την, όχι μόνο για την Γορτινία και την Αρκαδία, αλλά συνολικά για την Πελοπόννησο. Η δε πολιτιστική της σημασία σαφέστατα έχει πανελλαδικό χαρακτήρα, όπως αναγνωρίζετε άλλωστε και από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και των υπόλοιπων κεντρικών φορέων της κεντρικής διοίκησης.
2: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Όλα έτοιμα λοιπόν για τις εορτές και το εργαστήρι, έτσι, με τρία, όπως είπατε, διαφορετικά εργαστήρια, με το συνέδριο, με τους σπουδαίους εκπαιδευτές 8, με τις πολλές αιτήσεις 80, τελικά 50 συμμετέχουν, και όλο αυτό που θα βιώσετε, και αυτή η τριβή και η όσμωση με την τοπική κοινωνία και με τους τοπικούς συλλόγους, σωματεία, φορείς, όλες αυτές τις ημέρες και πολλά άλλα που θα γίνουν ακόμα, ίσως και εκτός προγράμματος. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Καλή επιτυχία.
1: Και εγώ, Και εγώ σας ευχαριστώ και θα χαρώ πολύ. Θα χαρούμε όλοι μας να σας δούμε.
2: Πολύ ωραία.
1: Και από κοντά. Και από κοντά.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα κύριε καθηγητά. Αυτά κύριε και κύριοι με τα Άνθη της Πέτρας, όπου είναι υποψήφια μέλη της UNESCO και το μεγάλο γεγονός που έρχεται. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι, ναι, αμέσως τώρα και συνεχίζουμε.

0: Σήμερα το βραδάκι στην Πλατεία Άρρωση υπάρχει έτσι ένα μουσικό σχήμα στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Καλοκαιριού του Δήμου της Τρίπολης. Ένα αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη. Σήμερα το βράδυ είσοδος ελεύθερη στην Πλατεία Άρεως. Ολοκληρώθηκε το Rock Festival της Τρίπολης και η έκθεση φωτογραφίας. Αρκετός κόσμος πέρασε, είδε νεανικά ερασιτεχνικά μουσικά σχήματα της ροκ μουσικής και ακούμε κάποιες δηλωσούλες τώρα τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον κύριο Γιώργο Παναγιωτόπουλο, εκ των υπευθύνων και του φεστιβάλ της έκθεσης φωτογραφίας, είναι και στον Ορειβατικό Σύλλογο της Τρίπολης. Έγιναν τα εγκαίνια το Σάββατο το απόγευμα της έκθεσης, της μαυρόασπης έκθεσης φωτογραφίας, και αμέσως τώρα να τι είπε.
1: Ένα φεστιβάλ το οποίο κλείνει, έκλεισε πέρσι τα 20 χρόνια ζωής, αλλά έχει αναβιώσει τα τελευταία 4 χρόνια. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους τους συλλόγους και όλους τους φορείς που συμμετέχουν σε αυτό το φεστιβάλ. Τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο της Τρίπολης με τον πίστα αναρρίχησης, όλες τους διαγωνισμούς, το fingerboard, όλα αυτά που κάνουμε κάθε χρόνο, το ενημερωτικό υλικό, την ομάδα Σύμπλεξη, τους καλλιτέχνες της Τρίπολης, τους αρκάδες ζωγράφους, που από πέρσι έχουν δημιουργήσει μια πάρα πολύ όμορφη έκθεση ζωγραφικής και μας την παρουσιάζουν εδώ κάθε χρόνο. Το Σκακιστικό Σύλλογο Τρίπολης, ο οποίος από πέρσι είναι η μεγάλη ατραξιόν του φεστιβάλ. Τα τραπέζια είναι γεμάτα από το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Μας ανάγκασαν να φέρουμε φώτα για να μπορούν τα τραπέζια να είναι γεμάτα μέχρι το βράδυ. Όλος ο κόσμος θέλει να παίξει σκάκι. Τον άλλον, το δεύτερο ορειβατικό σύλλογο της Τρίπολης, τον Σύλλογο Εργάτων Ορειβατών και Οικολόγων, που πάντα είναι εδώ με την παρουσία του. Φέτος έχουμε τη χαρά να έχουμε και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με μια πολύ σημαντική δράση ενημερωτική για τον μυελό των οστών. Οι άνθρωποι της σχολής, η εθελοντική ομάδα της σχολής στο φεστιβάλ παίρνει δείγματα τα οποία θα μπουν στην εθνική βάση δεδομένων για όποιον θέλει να γίνει εδώ της μυελού των οστών. Να ευχαριστήσουμε φέτος πάρα πολύ τους εθελοντές του φεστιβάλ μέσα από το πρόγραμμα Green Link του Δήμου Τρίπολης. Η βοήθειά τους, η συμμετοχή τους ήταν πάρα πολύ σημαντική για την επίτευξη όλου αυτού του εγχειρήματος.
0: Ακούμε τώρα και την κυρία Έφη Μεντή από τον Φιλοτεχνικό Όμιλο της Τρίπολης. Η ομάδα εκεί του τμήματος φωτογραφίας συμμετείχε στο Φεστιβάλ Φωτογραφίας, στην έκθεση φωτογραφίας και στα έργα. Να η κυρία

0: οποίος που είναι μέλος της δημιουργικής καλλιτεχνικής ομάδας του ομίλου μας, και για μας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, το να βλέπουμε τα μέλη της ομάδας μας να προχωρούν, να προοδεύουν, να διακρίνονται και να απολαμβάνουν έτσι κάποιες τέτοιες στιγμές. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί από τον τρόπο της παρουσίασης της έκθεσης. Είναι πολύ πιο ωραίο. Κάθε χρόνο ανεβάζεται όλο και πιο ψηλά τον πύχη, κύριε Παναγιωτόπουλε. Είναι πάρα πολύ ωραία στημένα. Είναι εξαιρετική δουλειά, εξαιρετικές όλες οι φωτογραφίες όλων των φωτογράφων. Και αυτό είναι ιδιαίτερη χαρά για μας. Είναι μια ιδιαίτερη εκδήλωση αυτή. Είναι μια ανάσα πολιτισμού πραγματικά που πρέπει όλοι να την απολαύσουμε και να την ευχαριστηθούμε.
1: Αυτά λοιπόν. Ακούμε και τον κύριο Χρήστο Αρτόπουλο, ο οποίος ήταν και το τιμόμενο πρόσωπο. Έκανε και ένα εργαστήρι με οδηγίες για το πώς πρέπει να λειτουργεί ένας φωτογράφος, ένας τέχνης. Έγινε στην επιτόπου εκεί, στο πνευματικό κέντρο, το εργαστήρι. Ακούμε και τον κύριο Χρήστο Αρτόπουλο τι είπε στους εκπαιδευόμενους.
2: Προσπάθησα να κάνω το καλύτερο που μπορούσα. Σίγουρα ο χρόνος ήταν περιορισμένος, αλλά γιατί από ό,τι κατάλαβα δεν το έχω ξανακάνει. Θέλει αρκετή δουλειά. Σίγουρα αυτό που θα μπορούσα να πω ότι είναι ένας τρόπος έκφρασης φωτογραφία, τουλάχιστον για μένα, το οποίο πολλές φορές λέμε ότι ό,τι δεν μπορούμε να πούμε με τα λόγια, το φωτογραφίζουμε.
1: Ό,τι δεν μπορούν να πούν τα λόγια, το φωτογραφίζουν, μεταξύ άλλων ο κύριος Χρήστος Αρτόπουλος. Και βέβαια είχαμε και το Rock Festival το τριήμερο, και με έτσι σχήματα από μουσικά σχολεία αλλά και άλλα ερασιτεχνικά σχήματα. Κάθε απόγευμα λοιπόν μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα το Festival Rock της Τρίπολης, όπου βρίσκει απήχηση και έχει καθιερωθεί. Οι διοργανωτές ξέρουν τι μπορούν να κάνουν ακόμα καλύτερο για την επόμενη χρονιά. Αυτά πάνω κάτω. Είπαμε και πάλι σήμερα η ζέστη, προσέχουμε, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες. Εντάξει, τώρα στην Τρίπολη δεν θα ξεπεράσει η μέγιστη θερμοκρασία τους 36 βαθμούς, 37 ίσως, 36. Σε άλλες πόλεις βέβαια θα είναι υψηλότερη, Σπάρτη, Κόρινθο, Άργος. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι αμέσως τώρα για να κλείσουμε και την εκπομπή μας.

Μάλιστα. Κλείνουμε την εκπομπή. Λέμε ότι το Υπουργείο Παιδείας γνωστοποίησε ότι δημιουργούνται 252 νέες σχολικές βιβλιοθήκες και άλλες 400 αναβαθμίζονται. Τέλος, ένα αφιέρωμα για τα 5 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου Μίκη Θεοδωράκη στη Ζάτουνα θα γίνει τέλος του μήνα, 31 Ιουλίου, από το ΚΚΕ Αρκαδίας, μια συναυλία κλπ. Τη στηρίζει και η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Τέλος, επίσης, βραδιές αστρονομίας αύριο και μεθαύριο. 9 το βράδυ στο αστεροσκοπείο της ΑΣΕΑΣ από τον Εκκή Συλλόγου και το Δήμο της Τρίπολης. Θα ακολουθήσουν και δελτία ειδήσεων τώρα. Μείνετε στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.

0: Σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στην πολιτική, όπως το ποδόσφαιρο, δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιθεώρησε τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ. Μιλώντας αποκλειστικά στο ΕΡΤ News, αναφέρθηκε σε μια πολύ σημαντική παρέμβαση που ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Το 2019 παραλάβαμε ένα ΟΑΚΑ σε τραγική κατάσταση. Έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές παρεμβάσεις, όπως η αποκατάσταση του κεντρικού στεγάστρου, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στόχος μας, πρόσθεσε, δεν είναι απλώς να αποτελεί έναν χώρο άθλησης, αλλά να τον μετατρέψουμε σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου. Αναφερόμενος συνολικά στις αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης των τελευταίων δεκαετιών. Επεσήμανε ότι ανακαινίζονται στάδια σε όλη την Ελλάδα, ενώ στο ελληνικό δημιουργούνται νέοι χώροι άθλησης, πρασίνου και αναψυχής. Σε ερώτηση για τις ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι όσο η οικονομία επιτυγχάνει τους στόχους της, τόσο θα δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για στοχευμένες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας. Εντάθηκαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν στόχευσαν κέντρα διοίκησης και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε μια προσπάθεια να αποτραπούν ιρανικές επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφεν αέριο ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτών. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία και στόχευσαν με βαλιστικούς πυράβλους αμερικανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Άκαμπα στην Ιορδανία. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούζ, κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν για να προστατευτεί η διεθνής ναυσιπλοεία. Η Τουρκία σήμερα αυτά τα οποία για την Ελλάδα είναι συμφωνημένα, είπε, διότι υπάρχει μεγάλη συζήτηση στη χώρα μας από την αντιπολίτευση περί δίθεν εθνικής ήττας, είπε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Απολογείται σήμερα ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η εμπλοκή του φαίνεται να προέκυψε κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία και σήμερα, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Το κύμα ζέστης που πλήττει τη χώρα αναμένεται να κορυφωθεί αύριο Τρίτη, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση. Συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προστασία για την αποτροπή πυρκαγιών απευθύνει η πολιτική προστασία. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του τονίζει πως η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της Μεγαλονήσου αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την ελληνική εξωτερική πολιτική στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Συνεδριάζει νωρίς το απόγευμα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στην ατζέντα, η συνταγματική αναθεώρηση και οι προετοιμασίες για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει οδηγίες στους βουλευτές εν ώψη της θερινής περίοδου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έφριος ο καιρός σήμερα, τοπικές μπόρες στα βόρεια ορεινά, η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, Δευτέρα 20 Ιουλίου του 2026. Στο δελτίο ειδήσεων, ο Σταύρος Ζορμπαλάς. Ο Παναγιώτης Μαριόλος στη ρύθμιση του ήχου. Έχει γνωστοποιηθεί κινητοποίηση για το νερό στην Αργολίδα αύριο Τρίτη 21 Ιουλίου στις 10 το πρωί έξω από την αντιπεριφέρεια Αργολίδας. Είναι μια πρωτοβουλία της Επιτροπής Φορέων και Πολιτών για το νερό. Το Επιμελητήριο Κορινθίας σήμερα στις 8 το βράδυ στο Αλεξάνδριο Συνεδριακό Κέντρο στο Λουτράκι πραγματοποιεί εκδήλωση αφιερωμένη στο έργο του πολιτικού Σταύρου Δήμα. Θα βρεθεί και θα μιλήσει ο Απόστολος Τζιτζικώστας, Ευρωπαίος Επίτροπος. Από 27 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου στο Αρχοντικό Τσούχλου στο Λεωνίδιο το 5ο Θερινό Σχολείο από το Αρχείο Τσακωνιάς. Αιτήσεις για 416 προσλήψεις στα σωφρονιστικά ιδρύματα είναι σε εξέλιξη μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου. Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο βουλευτής Αρκαδίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Γιώργος Παπαηλίου γνωστοποίησε ότι παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ. Η Δημοτική Επιχείρηση Δισαποχέτευσης Τρίπολης με μήνυμά της καλεί τους πολίτες να προστατεύσουν το νερό και να κάνουν εξοικονόμηση. Όλα έτοιμα για τον 25ο Διαγωνισμό Δημοτικού Τραγουδιού και Μουσικής στην Αγία Παρασκευή Λαγκαδίων το βράδυ του Σαββάτου 25 του μήνα. Χορηγός επικοινωνίας η ΕΡΤ Τρίπολης. Ξεκίνησε ο νέος κύκλος χρηματοδότησης για επιχειρήσεις στις περιοχές του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Ξεκίνησε η δακοκτονία σε βόρεια και νότια Κοινουρία. Ο Ακροκτηνοτροφικός Σύλλογος Ναυπλίου Επιδαύρου γνωστοποιεί ότι πραγματοποιεί συνέλευση για να δημιουργηθεί η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αργολίδας αυτή την 5η 23 του μήνα στο Πνευματικό Κέντρο της Αγίας Τριάδας. Έρχεται τον Αύγουστο η πολιτιστική ναυπλιάδα από τον Σύλλογο Παλαμίδης. Ο Δήμος Επιδαύρου πραγματοποιεί εκδηλώσεις μνήμης για τον Ευάγγελο Τσάκωνα την 5η 23 του μήνα το βράδυ στις 8.30 στο χωριό Κολιάκι του Δήμου. «Ο Στέλιος που αγαπήσαμε» είναι ο τίτλος συναυλίας την Τετάρτη στις 9 το βράδυ στην πλατεία Άρεος της Τρίπολης, η είσοδος ελεύθερη, ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο Στέλιο Καζαντζίδη από τις φωνές της Τρίπολης. Έκθεση ζωγραφικής από αύριο στην ΑΣΕΑ, τα εγγένεια στις 8.30 το βράδυ. Η έκθεση θα είναι μέχρι τέλος Ιουλίου. Πρόκειται για έργα του Βρετανού James Foot. Μελέτη της ΓΕΣΕΒΕ σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Λακωνίας για την αναγκαιότητα ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτου Ελαιοκομείας στη Λακωνία. Όλα έτοιμα για το συνέδριο και το 8ο εργαστήρι της παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου στα Λαγκάδια. Είναι μια πρωτοβουλία από τα άνθη της Πέτρας. Μετέχουν 50 εκπαιδευόμενοι, 8 εκπαιδευτές. Πάνω από 80 οι αιτήσεις. Τα άνθη της Πέτρας που είναι υποψήφια μέλη της UNESCO σύμφωνα με τα όσα δήλωσε πριν από λίγο στην ΕΡΤ Τρίπολης και ο πρόεδρος του Γιάννης Τσιαούσης. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα εκδηλώσεων για το πολιτιστικό καλοκαίρι του Δήμου Μεγαλόπολης. Στη Μεγαλόπολη στις 23 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί αγώνας δρόμου μνήμης και τιμής για τους 33 εργαζόμενους που έχασαν τη ζωή τους στους όρους εργασίας της ΔΕΗ Μεγαλόπολης από το 1970 και μετά. Διάφορα πράγματα για το παρατηρό που θα γίνει στον Τυρό Κοινουρίας 24 με 26 Ιουλίου. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει συναυλίες, εργαστήρια, πάρτις και λοιπές δράσεις. Προσωρινός ανάδοχος το έργο που έχει να κάνει με τη βελτίωση υποδομών οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Γορτινίας και του Δήμου Τρίπολης πέρασε πρόσφατα με απόφασή της η Περιφερειακή Επιτροπή. Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πάρνουνας για την αποκατάσταση του μονοπατιού προς την Ιερά Μονή Φιλοσόφου στο Φαράγγι του Λούσιου. Τη νέα πρίτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Σοφία Ζηγά συνάντησε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου. Τα εγγένεια του Κέντρου Προβολής Σιδηροδρομικής και Ελαιοκομικής Ιστορίας στο χωριό Ελαιοχώρη του Δήμου Τρίπολης θα γίνουν το Σάββατο στις 8 και 4 το βράδυ. Παράσταση χορού σήμερα στην πλατεία Άρεος της Τρίπολης από το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, το οποίο μεταβαίνει και σε άλλες πόλεις. Η είσοδος ελεύθερη, η παράσταση στις 8.30 το βράδυ. Νύχτες πρεμιέρας στη Δημητσάνα με βραβευμένες ταινίες μικρού μήκους στο Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Ψήφισμα από το Τεχνικό Επιμελητήριο Πελοποννήσου σχετικά με την εγκατάσταση αιωλικών πάρκων στα Γεράνια Όρη. Τότε εκφράζει έντονη αντίθεση στην εκτεταμένη εγκατάσταση. Ζητά
ολοκληρωμένο χωροταξικό σχέδιο, σεβασμό στο άρθρο 24 του Συντάγματος και ουσιαστική προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Ξεκίνησαν τα κιανά στην αργολίδα του Μορφωτικού Συλλόγου Νέας Κίου, διάφορες εκδηλώσεις. Οι τομεακές οργανώσεις Αρκαδίας και Λακωνίας του ΚΚΕ μαζί με τα παραρτήματα Αρκαδίας και Λακωνίας της ΠΑΕΑ και Δημοκρατικού Στρατού την Κυριακή 26 του μήνα πραγματοποιούν εκδήλωση τιμής και μνήμης στον Κοσμά Κινουρίας για τους αγωνιστές του ΕΑΜΕΛΑΣ ΕΠΟΝ και του Δημοκρατικού Στρατού. Οι εκδηλώσεις στις 11 το πρωί. Ερώτηση του βουλευτή Ευάγγελου Γιανακούρα για τους λαγοκέφαλους στο Μυρτό Πέλαγος. Ξεκινούν οι αιτήσεις για βρεφικούς σταθμούς, παιδικούς και βρεφονιπιακούς, αλλά και για ΚΔΑΠ. Επιστολή Προέδρου Επιμελητηρίου Λακωνίας προς την Υπουργό Πολιτισμού για το θέμα με τα πνευματικά δικαιώματα. Αφιέρωμα για τα 5 χρόνια από το θάνατο του Μίκη Θοδωράκη στη Ζάτουνα με συναυλία την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 8 το βράδυ από το ΚΚΕ Αρκαδίας. Βραδιά αστρονομίας αύριο και μεθαύριο στο αστεροσκοπείο της Ασέας στις 9 το βράδυ. Καιρός, ζεστός ο καιρός σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου και στην Τρίπολη. Η μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι στην Αρκαδική πρωτεύουσα θα είναι στους 36 βαθμούς Κελσίου, υψηλότερη σε άλλες πόλεις. Κυρίες και κύριοι, ακούστε δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Τρίπολη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σταύρος Ρομπαλάς. Τη ρύθμιση του ήχου είχε ο Παναγιώτης Μαριόλος. Σε λίγο κοντά μας ο Γιώργος Γαλανός με την μουσική εκπομπή του. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: 52ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Δημοτικού Τραγουδιού και Μουσικής στα Ιστορικά Λαγκάδια Γορτινίας στις 25 Ιουλίου. Ο Δήμος Γορτινίας τιμά τη μουσική μας κληρονομιά και διοργανώνει το διαγωνισμό Θεσμό για ερασιτέχνες καλλιτέχνες. Έλα μαζί μας, γίνε κομμάτι της γιορτής. Δήμος Γορτινίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά σε αυτούς και αυτές που γιορτάζουν σήμερα. Ξεκινάμε μαζί και αυτή την καινούρια εβδομάδα, συντονισμένοι όλοι στους 101,5 στα FM, στη συχνότητα της Ερτρίπολης, με τον Γιώργο Γαλανό να βρίσκεται στο μικρόφωνο και θα επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 11, με τον Παναγιώτη Μαριόλο σήμερα να βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Είμαι καλά, ευχαριστώ, τραγούδησε ο Μανώλης Μητιάς, και εμείς φίλες και φίλοι ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Και πάμε τώρα μια μικρή βόλτα μέχρι τη Βαγδάτη με οδηγό την Άλκηση Πρωτοψάλτη.

Πάρα πολύ όμορφο το ταξιδάκι που μας πρόσφερε η άλκηση πρωτοψάλτη μέχρι τη Βαγδάτη. Να συνεχίσουμε τώρα με τον Απόστολο Ρίζο. Ένας κύκνος κλαίει.

Τελικά η τρέλα μπορεί κάλλιστα να είναι ένα ατού, ένας κρυμμένος άσος στο μανίκι μας. Είναι η τρέλα μου ατού λοιπόν, ακούσαμε από την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Απόψε φύλαμε το επόμενο τραγούδι με τον Γιώργο Περού. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.

0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών και θα είμαστε μαζί σας και για τα επόμενα 20 περίπου λεπτά με τον Γιώργο Γαλανό να επιλέγει τη μουσική για τα τραγούδια για αυτή την ώρα και τον Παναγιώτη Μαριόλο να βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη εκπομπής. Γύρνα πίσω ήταν το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε αυτό το δεύτερο μέρος, το ακούσαμε από τη Μελίνα Τανάγρη και τώρα ο Γιάννης Κότσιρας τραγουδάει το «Έτσι κι αλλιώς».

Ήταν η Άρης Φουρουτζιάν, Αχιβάδα, ο τίτλος τραγουδίου που ακούσαμε από αυτήν. Ο Γιάννης Ψαρουδάκης για τη συνέχεια στο «Δεν έμαθα να περπατώ».

«Δεν έμαθα να περπατώ», τραγούδησε ο Γιάννης Ψαρουδάκης. Και ενώ εσείς ακούτε τη Χάρης Αλεξίου και τα 12 φεγγάρια, εμείς στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας αφήσουμε. Θα σας ευχαριστήσουμε που ήσταν και σήμερα στην παρέα μας, που ξεκινήσαμε μαζί αυτή την καινούρια εβδομάδα. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα, με τον Παναγιώτη Μαριόλο σήμερα στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, όπως πάντα, λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία και σήμερα, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 41 βαθμούς. Από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο. 7 λέσχες φιλίες του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλεισματιζόμενοι χώροι. Στην πολιτική, όπως στο ποδόσφαιρο, δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιθεώρησε τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ. Μιλώντας αποκλειστικά στο Earth News, αναφέρθηκε σε μια πολύ σημαντική παρέμβαση που ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος μας, πρόσθεσε, δεν είναι απλώς να αποτελεί ένα χώρο άθλησης, αλλά να τον μετατρέψουμε σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου. Σε ερώτηση για τις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι όσο η οικονομία επιτυγχάνει τους στόχους της, τόσο θα δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για στοχευμένες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Κάθε φορά που το ημερολόγιο δείχνει 20 Ιουλίου, η σκέψη δεν επιστρέφει απλώς στη μαύρη επέτειο, συναντά μια ανοιχτή πληγή στη Μεγαλόνισο και στην καρδιά ολόκληρου του ελληνισμού. Το διαρκές έγκλημα της παράνομης κατοχής, τον πόνο του ξεριζωμού και το δράμα των αγνοωμένων, τονίζει σε μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε. Στόχος μας είναι μια Κύπρος επανενωμένη, χωρίς κατοχικό στρατό και ξεπερασμένα συστήματα εγγυήσεων, αναφέρει χαρακτηριστικά. Η Ελλάδα στέκεται αμετακίνητη στο πλευρό της κυπριακής δημοκρατίας. Πιστή στις αρχές του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών για μια δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος, καταλήγει το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης κατοχής. Η Λευκωσία δεν μπορεί να είναι σήμερα η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης, υπογραμμίζει σε ανάρτησή του Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του τονίζει πως η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της Μεγαλονήσου αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την ελληνική εξωτερική πολιτική στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Δεν είναι αποδεκτή λύση δύο κρατών στην Κύπρο, όχι μόνο από την Αθήνα αλλά και από τη διεθνή κοινότητα, υπογράμμισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Όπως είπε, η Τουρκία σήμερα διεκδικεί να αποκτήσει αυτά τα οποία για την Ελλάδα είναι συμφωνημένα. Δραματική κλιμάκωση μετά από νέο γύρο αμερικανικών επιδρομών και ιρανικά αντίπινα κατά συμμαχικών χωρών εκτοξεύουν τις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη αέριο ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρουμπίο ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν για να προστατευτεί η διεθνής ναυσιπλοεία. Συνεδριάζει νωρίς το απόγευμα τη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, την ατζέντα, συνταγματική αναθεώρηση και οι προετοιμασίες για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Απολογείται σήμερα ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Hera Sport 101,8.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Περίμενε.
3: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
6: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
7: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
8: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
6: Ακούτε Έρα Σπορ.
9: Εδώ είναι η ευκαιρία και είναι το γκολ. Είναι το γκολ για την Ισπανία. Φεράν Τόρες στο 106. Λύνει το γόρδιο δεσμό. Σπάει τον μπλόκο των Αργεντινών. Σε μια γυριστή κεφαλιά του Νίκο Βίλιαμς. Σε ένα γέμισμα που έμοιαζε να ελέγχεται από τους Αργεντινούς. Εκεί η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο άσος της Μπαρτσελώνα. Βάζει τον γκολ στο 106 και η Ισπανία προηγείται της Αργεντινής 1-0.
10: Και τελικώς τελειώνει. Η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026 και νομίζω άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια αυτή η αρμάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
11: Ακούτε Έρα Σπορ.

Εδώ είμαστε με ZZ Top. Κάπου στο βάθος των ZZ Top ακούστηκε, όπως θα πήρατε όλοι χαμπάρι, και το σφύριγμα του διαιτητή για να ξεκινήσει το δεύτερο ημιχρόνιο της εκπομπής «Η Φανέλα με το 10» εδώ στην Era Sport. Άγγελος Ζαραϊδόνης, δημοσιογραφική επιμέλεια, Ματίνα Κανελοπούλου, καλλιτεχνική επιμέλεια, Μιχάλης Λαδόπουλος, παραλήρημα το τρίο που σας κρατάει συντροφιά. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54-160, ο ένας από τους τρεις τρόπους επικοινωνίας. Ο δεύτερος στο email του σταθμού Ερασπορ, χωριστά στο τέλος papaker.gr. Ο τρίτος στο Viber, Ερασπορ, στην αναζήτηση της εφαρμογής. Κλικ στο εικονίδιο από κάτω, μήνυμα και από εκεί, αν φυσικά θέλετε.

το μήνυμα που έλεγα πριν το δελτίο των αθλητικών ειδήσεων, ότι χρειάζεται έτσι λίγο κουβεντούλα από το φίλο τον Σπυρίδωνα. Μπράβο στην Ισπανία, απαράδεκτος ο Παρέδες. Ο Παρέδες που λέτε, φίλες και φίλοι, έπαθε αμόκ μετά το τέλος του παιχνιδιού, μετά το τελευταίο σφύριγμα του Βίντσιτς. Έπιασε από το λαιμό, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να πιάσει από το λαιμό τον Γκαρθία. Προσπαθούσαν να τον συγκρατήσουν εκεί πολλοί και διάφοροι. Έριξε και μια αγωνιά στο πρόσωπο ενός ακόμα Ισπανού. Πρέπει να έχει χτυπήσει και τρίτο Ισπανό. Νομίζω ο δεύτερος πρέπει να είναι ο Γκάβι, αυτός που έφαγε την αγωνιά. Και τελικά χρειάστηκε ο Σκαλόνι να φτάσει εκεί στο πεδίο της μάχης, για να το πούμε έτσι, για να καταφέρει να ηρεμήσει την κατάσταση σε ένα παιχνίδι. Okay, είχε τη δύναμή του, είχε τα μαρκαρίσματά του, αλλά αυτό το πράγμα που έγινε μετά το τέλος με πρωταγωνιστή το μέσο της Boca Juniors είναι εκτός όλων των στοιχείων του παιχνιδιού, για να το πω έτσι μου βγαίνει, έτσι το λέω. Μην ξεχνάμε ότι ο Παρέδες μπήκε αλλαγή στο ημίχρονο και μέσα σε 4-5 λεπτά είχε προλάβει να δεχθεί κίτρινη κάρτα, με αποτέλεσμα να είναι και επίφοβος για όλο το υπόλοιπο δεύτερο ημίχρονο και πιθανότατα παράταση, έτσι όπως εξελισσόταν μέχρι εκείνη τη στιγμή μάλλον το παιχνίδι, επίφοβος να αποβληθεί τελικά. Του κλέψε άλλο τη δόξα, ο Έντσο του κλέψε τη δόξα με τη δεύτερη κίτρινη, αλλά όπως και να το κάνεις. Και τώρα εγώ περιμένω, προφανώς όλα αυτά που έκανε δεν υπέπεσαν στην αντίληψη του Βίντσιτς για να του δείξει κόκκινη κάρτα, αλλά επειδή το βίντεο από χθες το βράδυ, τα βίντεο μάλλον με αυτά που έκανε ο Παρέδες έχουν κάνει το γύρο του κόσμου, φαντάζομαι ότι όλο και κάποιος θα επιληφθεί και όλο και κάποιος θα επιβάλλει κάποια ποινή στον συγκεκριμένο παίχτη. Και όταν μιλάμε για κάποια ποινή, φαντάζομαι ότι η ποινή αυτή θα είναι ιδιαίτερα αυστηρή. Δεν θα είναι μια αγωνιστική και δύο αγωνιστικές, θα είναι αρκετά μεγαλύτερη ποινή. Θα το ξαναπώ αυτό που λέει και ο φίλος ο Σπυρίδωνας, εντελώς απαράδεκτη η συμπεριφορά του.

Να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι ακόμα και τα κοκόρια του Γιάννη Φαντίνο γέννησαν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και μόνο οι εισπράξεις του τελικού έχουν φτάσει σε σημείο να μένεις με ανοιχτό το στόμα για κανένα δίλεπτο και να ξεχνάς να το κλείσεις. Μιλάμε για ένα παιχνίδι, ο χθεσινός τελικός που το φτηνότερο εισιτήριο εκεί στο MetLife ήταν 7.500 δολάρια και ο μέσος όρος των τιμών των εισιτηρίων ξεπέρναγε κατά τις 11.500 δολάρια. Κάτι που σημαίνει, αν υπολογίσουμε ότι η χωρητικότητα και ο κόσμος που βρέθηκε στο New Jersey χθες ήταν γύρω στις 80.000, υπολογίζουμε δηλαδή γύρω στο 1 δις, έτσι, γύρω στο 1 δις, οι εισπράξεις μόνο από τον τελικό. Οπότε όταν λένε κάποιοι ότι το σύνολο των εσόδων που μπήκαν στα ταμεία της FIFA από αυτό το παγκόσμιο κύπελο φτάνει και μπορεί να ξεπερνάει τα 14 δισεκατομμύρια δολάρια, δεν νομίζω ότι έχουν και ιδιαίτερο άδικο, έτσι. Και να μην ξεχνάμε, το λέμε τις τελευταίες ημέρες, ότι με την χθεσινή της νίκη η Ισπανία κατέριψε το ρεκόρ το οποίο μέχρι και χθες το απόγευμα για Ηνωμένες Πολιτείες, βράδυ για μας, συγκατήχε με την Ιταλία. Τα 37 αίτητα σερί παιχνίδια δηλαδή των Ισπανών χθες έγιναν 38, νομίζω είναι 28 νίκες, 10 ισοπαλίες η ανάλυση των 38 αίτητων. Ήταν μέχρι χθες, επαναλαμβάνω, συγκάτοχος του ρεκόρ με τους Ιταλούς που το είχαν από το 18 στο 21 αυτό το διάστημα. Τελευταία ήττα για τους Ισπανούς σε επίσημο παιχνίδι ήταν από τους Κροάτες τον Μάρτη του 24, 2-0, και τελευταίο φιλικό περίπου ένα χρόνο αργότερα το Μάρτιο 23, συγγνώμη, και με από τους Κροάτες, και ένα χρόνο αργότερα από τους Κολομβιανούς σε φιλικό, η τελευταία μη επίσημη ήττα τους. Επαναλαμβάνω, 38 παιχνίδια για τους Ισπανούς το αίτητο σερί, και δείχνει προφανώς και αυτό το τι είδους ομάδα είναι η Εθνική Ισπανίας. Και μην ξεχνιόμαστε, ρεκοράκι χτίζει και ο Ντελαφουέντε, ο προπονητής της Εθνικής Ισπανίας, ο οποίος έχει φτάσει σε τελικές φάσεις είτε ευρωπαϊκού είτε παγκόσμιου πρωταθλήματος τα 15 αίτητα παιχνίδια με 14 νίκες και μία ισοπαλία. Φαντάζομαι δεν πάει πουθενά αλλού το μυαλό μου, και δεν δύσκολο να πάει και κάπου αλλού το μυαλό μου, είναι το 0-0 στο πρώτο παιχνίδι με το πράσινο ακροτήρι στο παγκόσμιο κύπελο. Και μάλιστα η ομάδα του Ντελαφουέντε έχει μόλις 5 γκολ παθητικό σε αυτά τα 15 αίτητα παιχνίδια για τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό της Ισπανίας.

Ένα προπονητή που όσο και αν σας φαίνεται παράδοξο, βρήκε τη θέση, παιδιά, με αγγελία, έτσι. Κάτι σαν χρυσή ευκαιρία, κάτι σαν χρυσή αγγελία, κάτι τέτοιο. Είχε συμπληρώσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα στην ανεργία. Ψαχνόταν ο άνθρωπος εκεί γύρω στο 2018-2019. Κάποια στιγμή βλέπει μια αγγελία στην εφημερίδα που λέει, πώς λέμε, ζητούνται delivery. Έτσι και η αγγελία ήταν από την Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και έλεγε ζητείτε προπονητής για την ΚΑΠΑ 19. Έκανε τα χαρτιά του ο Ντελαφουέντε, προσλήφθηκε και από τότε έχει αλλάξει τον ρου της ιστορίας του Ισπανικού Ποδοσφαίρου γενικότερα, έτσι. ΚΑΠΑ 19 ξεκίνησε με τίτλους και διακρίσεις, μεταπήδησε, πήρε προαγωγή στην ΚΑΠΑ 21 και εκεί με τίτλους και διακρίσεις και είναι τώρα στην Εθνική Ανδρών, εντάξει, μην το επαναλαμβάνουμε, με τίτλους και διακρίσεις και εδώ. Και το έχω πει σε διάφορες εκπομπές, θα το πω ακόμη μια φορά, είναι αυτή η οργάνωση των Ισπανών, όχι μόνο στο ποδόσφαιρό τους αλλά και στο μπάσκετ τους. Έχω την εντύπωση, χωρίς να το ξέρω, για ποδόσφαιρο και μπάσκετ το λέω με τα λόγου γνώσεως, για τα άλλα δεν είμαι 100% σίγουρο στα ομαδικά αθλήματα, ότι κάνουν την ίδια τακτική. Δηλαδή από τα πιτσιρίκια, από τις ακαδημίες της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, όταν πρωτοπηγαίνουν εκεί τα παιδάκια για να έρθουν σε επαφή με το ποδόσφαιρο, μαθαίνουν το ίδιο πράγμα, ίδια συστήματα, ίδιες τακτικές, ίδιο τρόπο παιχνιδιού, το οποίο το κουβαλάνε μαζί τους μέχρι να γίνουν φεραντόριδες και μέχρι να γίνουν πέδροι και μέχρι να γίνουν ρόδροι. Το κουβαλάνε δηλαδή από τα παιδικά τους χρόνια μέχρι τη στιγμή που κάποια από αυτά θα φορέσουν τη φανέλα της μεγάλης εθνικής ομάδας. Έτσι, που σημαίνει ότι δεν μπαίνουν στη διαδικασία κάθε φορά που θα αλλάζει προπονητής να χρειάζεται και να μπούμε στα παπούτσια του προπονητή, να δούμε τα συστήματα που θέλει. Όλοι εφαρμόζουν το ίδιο πράγμα από τα μικράτα τους μέχρι τα μεγαλάτα τους, συγγνώμη για τη λαϊκούρα.

Ο φίλος 968 είναι διαφορετικό, λέει, να παίζεις με την Ισπανία με 10, εννοώντας προφανώς σε συνέχεια του προηγούμενου μηνύματός του για το Μέση που ήταν εκτός παιχνιδιού. Εντάξει, όταν γίνουν όμως 11 κάποια στιγμή που στα προηγούμενα παιχνίδια έγιναν, χτες δεν έγιναν 11. Όταν γίνουν 11 είναι διαφορετικό να είναι ο Μέση αυτός ο ενδέκατος. Δυστυχώς, λέει, συμφωνώ. Δεν θυμάμαι τι έλεγα εκείνη την ώρα που το έστειλε το μήνυμα ο φίλος. Πιο βρώμικη ομάδα, μόνο η Ατλέτικο. Σύμπτωση. Ο άλλος ο φίλος, ο 383, αγριεμένος και ακραίος κατά του Μέση. Δεν ακούμπησε χθες ο Μέση, λέει, το λένε κορυφαίο όλων των εποχών, επειδή του χαρίσανε τον τίτλο στο Κατάρ. Ούτε πρώτο σκόρερ βγήκε. Φίλε, καταλαβαίνεις, φαντάζομαι, ότι είναι πάρα πολύ υπερβολικό το μήνυμά σου. Και εγώ διαφωνώ στον κορυφαίο όλων των εποχών, αλλά μην τα ισοπεδώνουμε κιόλας, έτσι. Ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής, ένας ποδοσφαιριστής που έχει πετύχει τα πάντα στην καριέρα του. Το γεγονός ότι δεν βγήκε ούτε, λες και είναι το πιο εύκολο πράγμα, ρε αδερφέ, να βγεις πρώτο σκόρερ σε ένα παγκόσμιο κύπελο, ούτε καν πρώτο σκόρερ δεν βγήκε. Δηλαδή, τι είναι το να βγεις πρώτο σκόρερ σε ένα παγκόσμιο κύπελο και το λες έτσι? Πάμε να πάρουμε τσιγάρα από το περίπτερο. Ο φίλος 403 συμφωνεί με την άποψη του Θανάση Στάεκου που μιλήσαμε προηγουμένως, ότι όποιο παιχνίδι και να βλέπουμε είναι σαν να παίζουν οι ίδιοι. Πολύ ωραία το διατύπωσε, λέει ο προπονητής. Οι Αργεντίνοι πήραν το Μουντιάλ στον ημιτελικό όπως τα πολύ καλά βιβλία που δεν θέλεις να διαβάσεις τις τελευταίες σελίδες για να μην τελειώσει, λέει ο φίλος 403. Okay, με τη διαφορά ότι κανένα βιβλίο 300 σελίδων δεν τελειώνει στη 280 σελίδα. Πρέπει να φτάσεις και στη σελίδα νούμερο 300 για να καταλάβεις τι έχει γίνει. Και χθες η σελίδα νούμερο 300 στο βιβλίο της Αργεντινής δεν ήταν και το πιο ευχάριστο τέλος που θα μπορούσε να υπάρξει, έτσι. Ο φίλος ο 660, δεν το καταλαβαίνω πού πάει αυτό το μήνυμα, καλέ μου φίλε. Δριός πεσούσης, πας ανήρ ξυλεύεται. Αρχίσατε. Πάει το μυαλό μου ότι αναφέρεσαι σε αυτά που έχουν ακουστεί για το Μέση, αλλά κανείς δεν άρχισε. Κανείς δεν έχει πει κακή κουβέντα για τον Μέση. Okay, χθες ήταν εκτός παιχνιδιού. Κανείς δεν έχει πει κακή κουβέντα για το Μέση, ούτως ή άλλως δεν λένε κακές κουβέντες για το Μέση. Για οποιοδήποτε άλλο ποδοσφαιριστή μπορεί να υποθούν κακές κουβέντες, για τον Μέση δεν πρόκειται να υποθούν κακές κουβέντες. Γιατί έχει αυτό το, πώς να το πω, τον κλωβό, να το πω έτσι επιστημονικά, γύρω του από την εποχή που έπαιζε ακόμα στο προστατευμένο περιβάλλον της Μπαρτσελώνα. Ποτέ δεν είχε ακουστεί για κακό λόγο ο Μέση. Εντάξει, τότε γενικά ούτε η Μπαρτσελώνα ακουγόταν για κακό λόγο. Λες, και η Μπαρτσελώνα δεν είχε αποδυτήρια. Μόνο οι άλλες ομάδες είχαν αποδυτήρια που μπορεί η Κανελοπούλου με το Λαδόπουλο να βρίζονταν κάποια στιγμή. Έτσι, η Μπαρτσελώνα ποτέ, καμία Κανελοπούλου ή κανένας Λαδόπουλος, ποτέ δεν υπήρχε κόντρα μεταξύ τους. Όλες οι άλλες ομάδες υπήρχε. Σε αυτό το προστατευμένο περιβάλλον ήταν και ο Λίο. Γι' αυτό δύσκολα άκουγες ποτέ κακή κουβέντα για το συγκεκριμένο.

Ο Σάκης, η Ισπανία ήταν η μόνη ομάδα που χωρίς να εντυπωσιάσει με καμία της νίκη δεν αμφισβητήθηκε και δεν σπρώχτηκε. Ο φίλος ο Κώστας, καλημέρα. Γιατί λέμε το πήρε το σφύριγμα έξυπνα και δημιουργούμε σκιές? Αποκλείεται απλά να το έφυγε η φάση και να βιάστηκε απλά? Αυτό γενικεύοντας το τι γίνεται κάθε Κυριακή. Εγώ δεν είπα ότι... λες ότι είπα το σφύριξε έξυπνα με το που υπάρχει επαφή και κόβει τη φάση πριν η μπάλα φτάσει στον... στον Williams. Νομίζω αυτό φαντάζομαι ότι εννοείς για τη φάση του ως μη γεννόμενου γκολ που πέτυχαν οι Ισπανοί. Την αφήνεις τη φάση. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Θα μου πεις, αντίστοιχη περίπτωση υπήρχε και στο Αγγλία-Νορβηγία που έχει διακοπεί η φάση, πριν εκτελεστεί το κόρνερ, γι' αυτό και μετά συνεχίστηκε, ξανά γίνε το παιχνίδι από την εκτέλεση του κόρνερ στο ακυρωθέν γκολ της Νορβηγίας και εκεί ως μη γεννόμενο. Δεν θέλω να δημιουργήσω σκιές, απλώς να συμφωνήσω με αυτό που λες ότι βιάστηκε πάρα πολύ να σφυρίξει ο Βίντσιτς σε εκείνη τη φάση. Άσε να τελειώσει και άσε μετά να δει το ΒΑΡ. Προφανώς. Να τον δικαιολογήσω και λίγο. Το Σλοβαίνο ήταν 100% σίγουρος ότι αυτό που είχε δει να γίνεται μπροστά στα μάτια του ήταν φάουλ. Να και ο φίλος ο Σταύρος 13, φαντάζομαι τρόλ είναι το μηνυματάκι του. Καλημέρα, λέει, τον Ταμπόρδα γιατί δεν τον κάλεσε στην Εθνική ο Σκαλόνι? Δεν ξέρω, φίλε. Και δεν σηκώνει και το τηλέφωνο ο Σκαλόνι, τον έχω πάρει 2-3 φορές να τον ρωτήσω, ειδικά αυτό δεν μου έχει σηκώσει το τηλέφωνο. Καλημέρα, φίλε Σταύρου. Ο Άλεξ, πρώτο του μήνυμα, καλωσόρισες στην παρέα μας. Μη βλέπουμε ποδόσφαιρο, λέει, από highlights στο TikTok. Που ευνοήθηκε Αργεντινή απέναντι στην Αίγυπτο με το υποτιθέμενο πέναλτι του Σαλάχ, που από άλλη λήψη είναι κίτρινη για θέατρο? Φέτος είναι πολύ άσχημο αυτό που γίνεται με την Αργεντινή, που τα έχουν βάλει όλοι μαζί της, ενώ και αυτή έχει αδικηθεί πολλές φορές. Συγχαρητήρια στην Ισπανία, το άξιζε και χθες και γενικά στο Μουντιάλ. Φίλε Άλεξ, το συγκεκριμένο παιχνίδι έχω άποψη, γιατί το είδα ολάκερο από το πρώτο στο τελευταίο λεπτό, και χωρίς, για τις άλλα παιχνίδια τάχα ψιλοέβλεπα, έκανα και δουλειά στον υπολογιστή και τέτοια. Έτσι, σε ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο και στο μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού, ο διαιτητής σε εκείνο το παιχνίδι δεν έδινε στην Αίγυπτο ούτε τον πυρετό του. Ίδια μαρκαρίσματα, διαφορετικές αποφάσεις. Και για μένα θα διαφωνήσω με αυτό που λες ότι υποτιθέμενο. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει πάτημα στο πόδι του Σαλάχ, αλλά τώρα φρέσκα κουλούρια. Αυτό τελείωσε. Έχει 10 μέρες είναι. Πόσο έχει? Κοντά 2 εβδομάδες είναι το παιχνίδι με την Αίγυπτο. Λοιπόν, Ματινάκη, δικό σου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κλοιό ισχυρού καύσωνα μπαίνει η χώρα σε πλήρη ετοιμότητα. Οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Στην πολιτική όπως το ποδόσφαιρο δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας αποκλειστικά στο Earth News κατά την επιθεώρηση των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ΆΚΑ. Η Ελλάδα στέκει μετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Αθήνα και Λευκωσία παραμένουν προσιλωμένες σε λύση του Κυπριακού στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του ΙΕ, υπογράμμισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Στο κόκκινο η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, πλοίο στις φλόγες μετά τις επιθέσεις του Ιράν. Νέο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τελευταία συνεδρίαση σήμερα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο. Ενώπιον της ανακρίτριας, ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
5: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
6: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
9: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
10: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Ακούτε Ερασπορ.
12: Εδώ είναι η ευκαιρία και είναι το γκολ. Είναι το γκολ για την Ισπανία. Φεράν Τόρες στο 106. Λύνει τον γόρδιο δεσμό. Σπάει τον μπλόκο των Αργεντινών. Σε μια γυριστή κεφαλιά του Νίκο Βοίλιαμς, σε ένα γέμισμα που έμοιαζε να ελέγχεται από τους Αργεντινούς, εκεί η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο άσος της Μπαρτσελώνα, βάζει τον γκολ στο 106 και η Ισπανία προηγείται της Αργεντινής 1-0.
13: Και ο τελικός τελειώνει, η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026 και νομίζω άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια αυτή η αρμάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
12: Μια ανίκητη ομάδα, ούτως ή άλλως κατέριψε το ρεκόρ της Ιταλίας με τα 37 ήττα τα παιχνίδια το 2021, έχει πάει στα 38. Μια ομάδα που έπαιξε το πιο ωραίο, το πιο μεθοδικό ποδόσφαιρο, με τακτική υπεροχή, με τακτική ανωτερότητα. Η Ισπανία είναι η καινούργια παγκόσμια πρωταθλήτρια.
14: Ακούτε Ερασπορ.

Μελίνα Σκίνερ και That's Mel μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο και της σημερινής εκπομπής. Η εκπομπή η οποία είναι η φανέλα με τη 10, με τη 10 όχι με το 10 κάτι γίνεται. Η εκπομπή η οποία έχει συντελεστές τον Άγγελο Ζαραϊδόνη, τη Ματίνα Κανελοπούλου και τον Μιχαήλ Αδόπουλο. Η εκπομπή με την οποία αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε μέσω SMS, σπορ κενό, μήνυμα αποστολή στο 54160, είτε μέσω email ερασπορ papaker.gr, είτε μέσω Viber ερασπορ στην αναζήτηση της εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο. Θα πάμε παρεούλα για περίπου 23 λεπτά ακόμη έως τις 12.

δύο αντικρουόμενα μηνύματα που έχουν να κάνουν με τον με το Μέση. Ο φίλος ο 383, ο οποίος διαβάσαμε και το προηγούμενο μήνυμά του επιθετικό ενάντια στον Αργεντίνο. Πεκταράς ήταν στην Μπάρτσα με τους πεκταράδες που είχε τότε μαζί του. Με την εθνική απέτυχε το 14 και χθες στους τελικούς. Στο Κατάρ ευνοήθηκε η άποψή του. Και ο φίλος ο 660 που είχε στείλει πριν το Δριός Πεσούση Πασανίρ ξυλεύεται. Ακούω διάφορα, λέει, ούτε πρώτο σκόρερ δεν βγήκε. Λόγια, κραυγές, άναρθρες για παίκτη που υμνεί ο Φέργιουσον, ο Γουαρδιόλα, ο Ροναλντίνιο. Ξανά άκου την εκπομπή σου, λέει, ή διάβασε τα μηνύματα. Το είπα και μόνος μου, καλέ μου φίλε, ότι είναι υπερβολή αυτά που λένε για τον για το Μέση, έτσι. Μιλάμε για ένα παίχτη που έχει γράψει πολλές σελίδες στη σύγχρονη ιστορία του ποδοσφαίρου. Μιλάμε για έναν, πώς να το πω, ένα παιχταρά, έτσι, απλά για να τελειώνουμε. Και την εκπομπή την ακούω και τα μηνύματα τα διαβάζω. Ο καθένας μπορεί να έχει άποψη. Δεν είναι υποχρεωτικό να συμφωνούμε όλοι μεταξύ μας, έτσι. Για κάποιους ο Μέση είναι παιχταράς, για κάποιους ο Μέση είχε είτε τη βοήθεια του Τσάβη και του Ινιέστα, γιατί φαντάζομαι σε αυτούς αναφέρει το 383, όταν είχε δίπλα του που έκανε παπάδες. Και όταν ανέλαβε στην Εθνική Αργεντινής και το 14 απέτυχε στον τελικό και χθες απέτυχε στον τελικό, το 22 στο Κατάρ βοηθήθηκε. Απόψεις είναι αυτές. Νομίζω ότι καθένας δικαιούται να έχει τη δική του, έτσι.

Να και ο φίλος ο Γιάννης από το Σουλάρι που όλη τη βδομάδα έστελνε μηνύματα για το πανηγύρι του χωριού του εκεί στην Αρκαδία. Τεράστια επιτυχία στέλνει τώρα το πανηγύρι. Ευχαριστεί τον κόσμο που ήταν εκεί και μας εύχεται προφανώς και στους σουλαριώτες ή σουλαριανούς, δεν ξέρω πώς λέγονται, και του χρόνου

Μια ωραία φωτογραφία από τον Κώστα από το Επταχώρη Καστοριάς. Χαλαρά μέρα σπορ, πραγματικά πανέμορφη φωτογραφία από το χωριό εκεί του φίλου μας του Κώστα. Ο Νικόλας, καλή εβδομάδα με υγεία, συγχαρητήρια στην Ισπανία για την κατάκτηση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Μονόλογος ήταν το παιχνίδι, λέει ο φίλος ο Μιχάλης. Δεν υπάρχουν δικαιολογία. Ακόμα και η κοπέλα μου που παίζει μπάσκετ, λέει, καμιά φάση θα κάνει η Αργεντινή, είπε κάποια στιγμή εκεί που παρακολουθούσε με το συνονόματο το Μιχάλη το παιχνίδι. Εγγραφή στη σελίδα, καλώς όρισε ο φίλος ο Μάνος, περιμένουμε και το μήνυμά του. Ο Άγγελος, πρώτο μήνυμα καλώς όρισες. Η Ισπανία άξια που κέρδισε την Αργεντινή, αλλά δεν είχε καλή ψυχολογική κατάσταση και έχανε την μπάλα στα πρώτα λεπτά. Δεν έχω εικόνα, φίλε Άγγελε, για το πρώτο τέταρτο 20 λεπτό, γιατί ήμουνα στο δρόμο, είχα εκπομπή χθες το βράδυ εδώ. Μέχρι να γυρίσω στο σπίτι είχε πατήσει περίπου το 20 λεπτό, 25 το παιχνίδι. Πρέπει να άνοιξα την τηλεόραση στην ενυδάτωση του πρώτου ημιχρόνου. Οπότε δεν μπορώ να έχω άποψη για αυτό που λες, ότι δεν είχε καλή ψυχολογική κατάσταση και έχανε την μπάλα στα πρώτα λεπτά. Ο Μάνθος πρέπει να βγάλουν βραβείο για τον καλύτερο αγώνα του τουρνουά, να το δώσουν στη Γαλλία και την Αγγλία. Αυτό είναι ποδόσφαιρο, λέει, όχι του Γουαρδιόλα που προκαλεί στομαχικές διαταραχές. Εντάξει, το λέγαμε και χθες στην εκπομπή, φίλε Μάνθο, το παιχνίδι της Γαλλίας με την Αγγλία ήταν, όπως πολύ εύστοχα είπε ένας φίλος ακροατής, πάνω γειτονιά, κάτω γειτονιά. Παίζουμε μπαλίτσα, κοιτάμε μόνο να παίξουμε μπαλίτσα, όσα βάλουμε, όσα φάμε και ό,τι γίνει. Ήτανε μακριά από το ποδόσφαιρο που καλός ή κακός παίζεται στα επίσημα παιχνίδια, έτσι, χωρίς τακτικές, χωρίς άμυνες, χωρίς τίποτα. 6-4. Σε τέτοιο επίπεδο το 6-4 συνέβαινε στο παγκόσμιο της Ελβετίας το 54, τέτοιες εποχές που ακόμα δεν είχαν μπει οι τακτικές. Προφανώς και είναι πιο όμορφο το θέαμα που παρουσίασαν η Αγγλία με τη Γαλλία το Σάββατο από αυτό που παρουσίασαν η Ισπανία με την Αργεντινή χτες. Πολύ πιο όμορφο, πάρα πολύ πιο όμορφο αν θες, αλλά καλώς ή κακώς δεν διακυβευόταν τίποτα. Μια τρίτη θέση, ένα χάλκινο μετάλλιο και τέλος. Χθες ήταν παγκόσμιος τίτλος. Είναι εντελώς διαφορετικό το παιχνίδι που έχεις κάτι να κυνηγάς και με αυτό που δεν έχεις τίποτα να κυνηγάς.

Ο φίλος ο Σωτήρης ξεκινάει λέγοντας ότι η Ισπανία δεν δίδαξε μόνο πώς παίζεται το καθολικό ποδόσφαιρο, αλλά δίδαξε και ήθος, και έρχεται και η κατραπακιά στο δεύτερο μήνυμα. Το σήμα, λέει, του σταθμού εδώ στα Τρίκαλα δεν μπορεί να γίνει πιο άθλιο. Θα το μεταφέρω, φίλε Σωτήρη, σε τεχνικούς, να δούμε τι γίνεται με την Κεραία. Προφανώς κάτι θα φταίει η Κεραία. Δεν έχω εξήγηση εγώ. Ο Σταμάτης λέει: ήταν τυχερός ο Παρέδες που δεν ήταν στον αγωνιστικό χώρο Σέρχιο Ράμος. Εντάξει, και πάλι καλά να λες που δεν μπούκαρε από εκεί, από τα επίσημα, γιατί πιθανόν να μην είδε ο Ράμος τι γινόταν εκείνη την ώρα με τον Παρέδες. Εντάξει, απαράδεκτος, το είπαμε και πριν, απαράδεκτος.

Ο Σταμάτης θα είναι η ποινή προφανώς των Παρέδες, εννοεί με αναστολή ενός έτους, όπως μας έμαθε πρόσφατα η FIFA. Δεν ξέρω, καλέ μου φίλε. Πάντως αυτό που έχουν δείξει οι κάμερες ήταν αποκρουστικό θέαμα για λήξη τελικού παγκοσμίου κυπέλου. Να ήταν τρίτη έψα, εκεί το λες ότι αυτό είναι η ομορφιά του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, αλλά για τελικό παγκοσμίου κυπέλου αυτή η εικόνα του Παρέδες να θέλει να δείρει όποιον βρίσκεται σε απόσταση 1,5-2 μέτρων γύρω του, εντάξει, επαναλαμβάνω, αποκρουστική. Ο φίλος ο Χάρης, η μεγαλύτερη στιγμή της Βραζιλίας σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, λέει, σωστό και αυτό, ήταν όταν ο Ρονάλντο και ο Ροναλντίνιο οδηγός με το αυτοκινητάκι με τη Μαντόνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Χάρης Γιάννενα 13 υπογράφει. Όντως, έτσι όπως ήταν η Βραζιλία, αυτή η σκηνή εντελώς εξωαγωνιστική μπορεί να ήταν και η καλύτερη των Βραζιλιάνων. Η Ισπανία φάνηκε σαν την Μπαρτσελώνα στα prime της, τρομερή ομάδα, λέει ο φίλος ο Τριαντάφυλλος. Πιστεύεις ότι αν το είχε πάρει η Γαλλία θα θεωρούσαν οι πιο πολλοί το Μέση κορυφαίο όλων των εποχών? Γιατί να μην το θεωρούν? Δηλαδή, ποια η διαφορά αν το έπαιρνε η Γαλλία το παγκόσμιο κύπελλο, να υπάρχουν κάποιοι που δεν θα θεωρούσαν το Μέση? Αυτοί που το θεωρούν και τώρα καλύτερο όλων των εποχών, δεν θα το θεωρούσαν αν το παίρνει η Γαλλία. Για ποιο λόγο, ποιον θα θεωρούσαν? Τον Εμπαπέ, ποιον, τον Μπαρκολά? Δεν νομίζω, καλέ μου φίλε. Ο Μέση δεν κρίνεται από ένα παγκόσμιο κύπελο αυτό. Κρίνεται από τη γενικότερη εικόνα του όλη αυτή την 20ετία περίπου που είναι σε κορυφαίο επίπεδο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, έτσι.

Φίλος ο Ηλίας από τη Ρόδο βγήκε δεύτερο σκόρερ σε παγκόσμιο κύπελο στα 39 του με συμπαίκτες τον Παρέδες και τον Μουριέλ, ενώ αν δεν ήταν αυτός η ομάδα του δεν θα περνούσε ούτε τη φάση των 32. Κάποιοι έχουν χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Εντάξει, για να κάνω και λίγο τον ανάποδο συνήγορο, φίλε Ηλία, βγήκε δεύτερο σκόρερ γιατί έχει συν 4 γκολ που δεν θα έπρεπε να τα έχει πετύχει, γιατί θα έπρεπε να αποβληθεί στο παιχνίδι με την Αλγερία, εκεί που έκανε χατρίκ μετά το πρώτο γκολ, έκανε το φάουλ για αποβολή και δεν θα έπαιζε και στο δεύτερο, νομίζω πρέπει να ήταν με την Αυστρία, που και πάλι πέτυχε 2 γκολ, 2 και 2, 4 δηλαδή. Έτσι, να τα βλέπουμε και αυτά. Okay, επαναλαμβάνω, δεν διαφώνησα ποτέ για την ποιότητα και την προσφορά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο του συγκεκριμένου, του Μέση. Έτσι, αλλά okay. Και δεν ξέρεις, αν δεν ήταν αυτός δεν θα περνούσε τη φάση των 32, γιατί δεν ξέρεις, βγήκε με την Αίγυπτο, βγήκε με την Αγγλία που περίμενε ολόκληρο το παιχνίδι τα τελευταία λεπτά να εμφανιστεί και να κάνει τη διαφορά. Αν δεν έβγαινε θα γινόταν. Με Μέση στην ενδεκάδα, ενδεχομένως, λέω τώρα, με αν δεν έγινε ποτέ τίποτα, να έχει αποκλειστεί ακόμα και από την Αίγυπτο. Επιτέλους τελείωσε το χειρότερο Μουντιάλ από άποψη ομάδων, ποιότητας, κακών διαιτητών, πολλών διαφημίσεων. Αηδία όλο το σκεπτικό της FIFA, λέει ο φίλος ο Ιωάννης. Άλλη άποψη και αυτή. Συμφωνώ στα περισσότερα, όχι όμως ότι ήταν το χειρότερο Μουντιάλ εξαιτίας αυτών. Σίγουρα το χάλαγαν αυτές οι διακοπές, αυτά τα διαλύματα ενυδάτωσης και όλα αυτά που έχουν στόχο το κέρδος και μόνο, αλλά εντάξει, δεν το λες και χειρότερο παγκόσμιο κύπελο μόνο και μόνο από αυτά.

Μάλιστα, να και τα δυσάρεστα. Ένα πιτσιρίκι και ένα παλικαράκι 13 χρόνων έχασε τη ζωή του όταν κατέρευσε, λέει, πάνω του ένα τμήμα από το Συντριβάνι που βρίσκεται στην πόλη Ροντρίγκο της Σαλαμάνκα. Προφανώς μαζί με άλλα άτομα πανηγύριζαν, είναι τόπος πανηγυρισμού τα Συντριβάνια, όπως και να το κάνουμε. Και εδώ στην Ελλάδα η Ομόνοια παλιά ήταν ο χώρος που πήγαιναν όλοι για να γιορτάσουν νίκες, κύπελα κτλ. Κάπως έτσι θα ήταν και εκεί στην Σαλαμάγκα. Μια ομάδα, μια μερίδα ανθρώπων, λέει, βρισκόταν μέσα στο Συντριβάνι. Μέρος του κτηρίου υποχώρησε από το βάρος του πλήθους, με αποτέλεσμα μια πέτρα να πέσει πάνω στο παλικαράκι αυτό το 13χρονο και να το τραυματίσει σοβαρά. Προφανώς δεν άντεξε και έφυγε από τη ζωή πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Τι να πεις, είναι τα τραγικά. Αν ήσουν εσύ προπονητής, θα έκανες αλλαγή το Μέση, ρωτάει ο φίλος ο Κώστας. Καλώς όρισες κιόλας, είναι το πρώτο μήνυμα. Τι να σου πω, ξέρω εγώ, εξαρτάται πώς ήταν ο Μέση και πώς έβλεπα εκείνη τη στιγμή τη ροή του παιχνιδιού. Αν πίστευα ότι κάποιος άλλος θα μπορούσε να προσφέρει περισσότερο, ενδεχομένως και να τον άλλαζα. Αν καθόμουν και έλεγα αυτό που λένε πολλοί, κάποια στιγμή θα πάρει την κατάσταση στα χέρια του, θα κάνει τους παπάδες του και θα μου γυρίσει το παιχνίδι, θα μου πάρει το παιχνίδι, δεν θα τον άλλαζα. Είναι ανάλογα με τη στιγμή. Δύσκολο πάντως να γίνει αλλαγή ένας παίχτης σαν τον Μέση. Καλημέρα στο φίλο το Σταμάτη, καλώς όρισες και καλή εβδομάδα και σε σένα για το πρώτο σου μήνυμα που στέλνεις εδώ στην εκπομπή. Αν και φιλοαργεντίνος, λέει ο φίλος ο Γιώργης,

Ο φίλος ο Δημήτρης από τα ενόφυτα, αυτοί που λένε για το Μέση, λέει: okay, αν τους δώσεις μια μπάλα θα την πάνε στο τμήμα. Ο Τούντορ, επιτέλους έγινε το πανηγύρι, λέει, μας πήρε τα αυτιά ο φίλος, άντε και του χρόνου. Okay, φίλε Τούντορ. Σε ό,τι και να αναφέρεται, λέει ο 383, ο Μέση είναι καλύτερος, είναι κάπου στο top 3, top 5. Αν δεν το βλέπει αυτό κάποιος, δεν το δέχεται, ξεκάθαρα δεν του αρέσει το ποδόσφαιρο. Μόνο ο Μαραντόνα και ο Μέση έχουν περάσει μισή αντίπαλη ομάδα, όλα τα άλλα είναι μπούρδες. Εντάξει, δεν είναι το κριτήριο το ότι ο Μαραντόνα και ο Μέση έχουν περάσει την μισή αντίπαλη ομάδα, έτσι. Δεν είναι αυτό το κριτήριο. Άλλα είναι τα κριτήρια που βγάζουμε τα συμπεράσματά μας για κάποιον παίχτη. Άμα ήταν μόνο αυτά, τότε πολλοί, αν έχεις δει highlights στο YouTube, έχουν και άλλοι περάσει την μισή ομάδα και έχουν βάλει γκολ. Είναι άλλα τα πράγματα που βγάζουν τα συμπεράσματα. Πήρε κόκκινο Παρέδες, Μιχάλη. Δεν το είδα. Εννοείς προφανώς για αυτά που έκανε μετά το παιχνίδι. Αυτό δεν το είδα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το στατιστικό. Όχι, δεν είναι το στατιστικό. Είναι και το επέκεινα. Είναι και το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Για τα highlight, λέει, δεν αναφέρομαι σε σένα, λέει ο φίλος Άλεξ, αλλά στον κόσμο που έχει βγάλει τέτοιο μίσος για την Αργεντινή όσο για το Σαλάχ, μέχρι και ο Κολίνα πήρε θέση. Φίλε Άλεξ, το σταματάω εδώ το μήνυμά σου για να σου πω ότι ο Κολίνα είναι ο επικεφαλής του ορισμού των διαιτητών στη FIFA, είναι ο επικεφαλής των διαιτητών στη FIFA, είναι αυτός που ορίζει τους διαιτητές. Και σε ένα παιχνίδι Αργεντινής-Αιγύπτου που φωνάζει η Αίγυπτος, χωρίς ίχνος υποτίμησης, δεν νομίζω ότι οποιοδήποτε Κολίνα θα έπαιρνε θέση εναντίον της Αργεντινής και υπέρ της Αιγύπτου. Γι' αυτό που λες, μέχρι και ο Κολίνα πήρε θέσεις. Στέκομαι σε αυτό. Ο φίλος ο Δημήτρης, ο Μέση πήρε από το χέρι την Αργεντινή όλες τις φορές σε 3 τελικούς παγκοσμίου κυπέλου. Σε 2, το 14 δεν την πολύ πήρε από το χέρι, έτσι. Κορυφαίος μαζί με Διέγκο, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Η εμφάνιση των δύο Βραζιλιάνων στο ημίχρονο ήταν απολύτως ενδεικτική της κατρακύλας της Βραζιλίας. Η εμφάνιση του φαινόμενου και του Ροναλντίνιο στο ημίχρονο ήταν απολύτως ενδεικτική του τι έχει βγάλει η Βραζιλία και του με ποιους πορεύεται τώρα. Αυτή είναι η δική μου άποψη, φίλε Δημήτρη. Okay. Φωτογραφία του Θανάση. Εντάξει. Και η Γουμενίτσα έχει πρόβλημα με το σήμα, λέει ο φίλος ο Σταύρος. Και αυτό περνάει στα υπόψη, να δούμε τι γίνεται.

Λοιπόν, μάλιστα. Και κλασικά ο άλλος ο κολλημένος, σας πονάει η Αργεντίνα. Είναι αυτός που ό,τι και να πεις, κάποιος θα πρέπει να σε πονάει. Λες ότι δεν έπαιξε καλά ο Παναθηναϊκός, σας πονάει η Πανάθα. Λες ότι δεν έπαιξε καλά αυτό, σας πονάει ο Τάδε. Λες ότι είναι ντεφορμέ αυτό το διάστημα η Κανελοπούλου, σας πονάει η Ματινάρα. Η αρρώστια, κάργα, κάποια στιγμή όταν λες κάτι για αυτό το θέαμα σε εισαγωγικά που παρουσίασε χθες η Αργεντινή με 0 τελικές σε 116 λεπτά, σας πονάει η Αργεντινή γιατί έχει βγάλει τους δύο μεγαλύτερους παίχτες στον κόσμο. Okay, ξεχνάμε και τον Ροναλντίνιο, ξεχνάμε και τον Ρονάλντο το φαινόμενο, ξεχνάμε και τον Πελέ, ξεχνάμε και τον Μόντριτς, ξεχνάμε και τον Ιμπραήμοβιτς, ξεχνάμε και τον Σιάρ. Όλους αυτούς τους ξεχνάμε γιατί μας πονάει η Αργεντίνα. Λοιπόν, οχ, οχ, οχ, οχ. Παιδιά, μπούκαρε στο στούντιο.

0: Μένει με βλέμμα δολοφονικό Βίκη Σπύρου. Είναι εδώ που μιλάνε.
1: Ποιον τα έβαλε τώρα προηγουμένως και έλεγε. Σε ποιον
0: σε ένα μήνυμα ενός ακροατή εδώ. Ακροατή, παιδιά, την ακούσατε γλυκούλα, αλλά το βλέμμα της δείχνει άλλο. Οπότε έλα, έχουμε φύγει. Ευχαριστώ τον Άγγελο, τη Ματίνα, για την παρέα που μου κάνει και εσάς όλους για την παρέα αυτό το δίωρο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Μείνετε. Έχετε Φώτης, παιδιά. Θα τα πει όλα. Φώτης, γεια σας.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Το κύμα ζέστης που πλήττει τη χώρα αναμένεται να κορυφωθεί αύριο και την Τετάρτη, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση. Δύσκολη μέρα και η σημερινή, καθώς ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ θα λειτουργούν οι κλιματιζόμενες αίθουσες Λέσχες Φιλίας στο Δήμο Αθηναίων. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Κυριάκι Βιωτίας μετά την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στην πολιτική, όπως το ποδόσφαιρο, δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιθεώρησε τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ. Σε αποκλειστική του συνέντευξη στο Earth News, μίλησε για μια πολύ σημαντική παρέμβαση που ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος μας, πρόσθεσε, δεν είναι απλώς να μετατρέψουμε το ΟΑΚΑ σε ένα χώρο άθλησης, αλλά να τον μετατρέψουμε σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου. Αναφερόμενος συνολικά στις αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης των τελευταίων δεκαετιών. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Κάθε φορά που το ημερολόγιο δείχνει 20 Ιουλίου, η σκέψη δεν επιστρέφει απλώς στη μαύρη επέτειο. Συναντά μια ανοιχτή πληγή στη Μεγαλόνησο και στην καρδιά ολόκληρου του ελληνισμού. Το διαρκές έγκλημα της παράνομης κατοχής, τον πόνο του ξεριζωμού και το δράμα των αγνοωμένων τονίζει σε μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε. Στόχος είναι μια Κύπρος επανενωμένη, χωρίς κατοχικό στρατό και ξεπερασμένα συστήματα εγγυήσεων, αναφέρει χαρακτηριστικά. Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης κατοχής. Η Λευκωσία δεν μπορεί να είναι σήμερα η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης, υπογραμμίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του τονίζει πως η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της Μεγαλονήσου αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την ελληνική εξωτερική πολιτική στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Δεν είναι αποδεκτή λύση δύο κρατών στην Κύπρο, όχι μόνο από την Αθήνα αλλά και από τη διεθνή κοινότητα, υπογράμμισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Όπως είπε, η Τουρκία σήμερα διεκδικεί να αποκτήσει αυτά τα οποία για την Ελλάδα είναι συμφωνημένα. Αναφερόμενος εξάλλου στο πρόγραμμα των F-35, υπενθύμησε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα εμπόδια σε αυτό, όπως οι ρωσικοί πύραυλοι για τους οποίους η Άγκυρα θα πρέπει να αποφασίσει πού θα πάνε. Δραματική κλιμάκωση μετά από νέο γύρο αμερικανικών επιδρομών και ιρανικά αντίπεινα κατά συμμαχικών χωρών, εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη αέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν για να προστατευτεί η διεθνής ναυσιπλοεία. Απολογείται σήμερα ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές μπόρες στα βόρεια ορεινά έως 38 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια. Βέβαια, να πούμε πως σήμερα, καλή εβδομάδα σε όλους καταρχήν. Ωστόσο όμως, η εβδομάδα ξεκινά με καύσωνα, ο οποίος πλήττει την χώρα. Τώρα, ποιες περιοχές θα δουν θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου, αλλά και πότε αναμένεται φυσικά να υποχωρήσει αυτό το κύμα ζέστης, θα μας πει ευθύς αμέσως ο Χρυσόστομος Παρανός, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο μετεωρολόγος της ΕΡΤΡΙΑ. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, βιώνουμε τις πιο ζεστές ημέρες του φετινού καλοκαιριού, καθώς ο υδράργυρος θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς και σήμερα. Σε ποιες περιοχές? Στην Θεσσαλία πρώτα απ' όλα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λάρισα περιμένουμε σήμερα 40-41 βαθμούς. Στη Φθιώτιδα, τη Βιωτία, αλλά και στα δυτικά, στην Ετωλοκαρνανία, στον ομό Αχαΐας, περιμένουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες μέχρι 37-38 βαθμούς και στην Κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι. Ενώ να πούμε ότι για σήμερα είναι χαμηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, καθώς δεν έχουμε ιδιαίτερα ισχυρούς ανέμους. Πράγμα όμως που ανεβάζει το θερμόμετρο και στα νησιά μας. Και στο Αιγαίο δηλαδή, σήμερα θα έχουμε αρκετή ζέστη. Από βροχές για σήμερα, θα έχουμε κάποιες μπόρες στα ανατολικά τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή προς Έρες, Δράμα, Καβάλα, στην Ανατολική Μακεδονία, ενδέχεται και προς τα δυτικά τμήματα της Θράκης από το μεσημέρι και μετά αυτά τα φαινόμενα. Τώρα, θα έχουμε μια ημέρα ζεστή και αύριο, όπου θα φτάσουμε και τους 41 με 42 βαθμούς. Δεν είναι κάτι ακραίο, έχει ξανασυμβεί, δηλαδή δεν αναμένεται να σπάσουν θερμά ρεκόρ που λέμε. Θα είναι ωστόσο μια αρκετά ζεστή ημέρα και πάλι στις ίδιες περιοχές περιμένουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες, κατά κύριο λόγο δηλαδή σε Στερεά, Θεσσαλία και στην Ετωλοκαρνανία. Στην Κεντρική Μακεδονία αύριο μέχρι 38-39 βαθμούς. Αύριο χρειάζεται λιγάκι προσοχή, κυρίως στα πιο ορεινά κατά μήκος της Πίνδου, όπου θα βγει ένας λίβας που λέμε, δηλαδή ένας δυτικός άνεμος, ο οποίος είναι αρκετά ισχυρός. Οπότε εκεί χρειάζεται μια σχετική επαγρύπνηση για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Μιλάμε για τα ορεινά κυρίως και για τη Δυτική Μακεδονία. Ωστόσο, από φαινόμενα πάλι θα έχουμε στην Ανατολική Μακεδονία κάποιες μπόρες. Δεν θα είναι κάτι το ιδιαίτερο, κυρίως θα αφορούν τα ορεινά. Και πάμε στην Τετάρτη, όπου αλλάζει ο καιρός. Πώς αλλάζει? Θα έχουμε μια αλλαγή από τα βόρεια, με ενίσχυση των ανέμων, των βοριάδων, οι οποίοι θα ρίξουν και τη θερμοκρασία, θα αρχίσει να δροσίζει δηλαδή σε όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη. Παράλληλα, κάποιες βροχές το πρωί της Τετάρτης, κυρίως στη Θράκη. Αλλά από Θεσσαλία και νοτιότερα περιμένουμε και πάλι να φτάσουμε τους 40 με 42 βαθμούς το μεσημέρι, αρκετά υψηλές οι θερμοκρασίες. Από την Πέμπτη, βέβαια, ενισχύονται οι βοριάδες σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει κατακόρυφη πτώση, θα δροσίσει πάρα πολύ ευχάριστα, ιδιαίτερα την Παρασκευή θα γίνει αυτό αισθητό, όπου θα έχουμε και αρκετές βροχές και καταιγίδες. Ενδέχεται κιόλας να είναι επικίνδυνα αυτά τα φαινόμενα, θα τα δούμε και στη συνέχεια της εβδομάδας.
0: Ναι.
1: Αλλά η θερμοκρασία, τη μέγιστες τιμές την Παρασκευή, θα είναι γύρω στους 30 βαθμούς και σε ορισμένες περιπτώσεις και κάτω από τους 30, ιδιαίτερα στα πιο ημιωρινά. Μιλάμε δηλαδή για μια πτώση 10 βαθμών τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Οπότε υπομονή, θα λέγαμε, Χρυσόστομα, αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη. Κάπου εκεί να το οριοθετήσουμε.
1: Κάπου εκεί το οριοθετούμε. Ναι, εμείς στα βόρεια ήδη από την Τετάρτη θα έχουμε έτσι μια δροσερότερη κατάσταση και την Πέμπτη πλέον δροσίζει σε όλη τη χώρα. Υπομονή χρειάζεται, δεν είναι κάτι ακραίο και φυσικά να λαμβάνουμε και τα μέτρα ατομικής ασφάλειας από τις υψηλές θερμοκρασίες.
0: Έτσι ακριβώς, και ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Τώρα κρίσιμες ώρες έχουμε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για την 7χρονη Πατρίτσια, το μοναδικό μέλος της οικογένειας από την Μολδαβία που επέζησε από το φρικτό τροχαίο στη Χαλκιδική. Οι γιατροί στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών σχεδιάζουν να προχωρήσουν στην προσπάθεια αποσωλήνωσης της μικρής. Ο Τίμος Φακαλής είναι μαζί μας. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποσωλήνωσης και να ξυπνήσει η μικρή Πατρίτσια. Περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή. Παραμένουν διασωληνωμένοι στη μονάδα εντατικής θεραπείας με πολλαπλά κατάγματα. Από χθες το μεσημέρι, στο πλευρό της 7χρονης κοπέλας από τη Μολδαβία, βρίσκεται και η θεία της, η αδερφή της μητέρα της, η οποία έφτασε στην Θεσσαλονίκη και αναβάνει την προσωρινή κηδεμονία της μικρής. Τώρα, σήμερα ήρθαν άτομα και από την πρεσβεία από την Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για τον επαναπατρισμό των τριών σωρών.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο.

0: Δύο μαθήτριες 14 και 16 ετών τώρα, υπό την καθοδήγηση μιας ακόμα ανήλικης που κατέγραψε το επεισόδιο με το κινητό της τηλέφωνο, εμπλέκονται στον άγριο ξυλοδαρμό μιας 15χρονης το βράδυ του Σαββάτου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η 15χρονη δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο εφημερεύο νοσοκομείο, ενώ τα δύο από τα τρία κορίτσια που συμμετείχαν στην επίθεση πέρασαν το βράδυ της Κυριακής στα κρατητήρια, ενώ σήμερα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Να πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
1: Να πούμε ότι τα δύο κορίτσια βρίσκονται στα δικαστήρια του Ηρακλείου ενώπιον του εισαγγελέα από νωρίς το πρωί. Συνελήφθησαν για τον άγριο ξυλοδαρμό μιας 15χρονης. Το περιστατικό έγινε το απόγευμα του Σαββάτου στο Ηράκλειο, στην πόλη του Ηρακλείου. Υπάρχει και μια τρίτη ανήλικη που δεν συνελήφθη καθώς παρήλθε το χρονικό πλαίσιο του αυτοφόρου, η οποία είχε ρόλο καθοδηγητή και σύμφωνα με πληροφορίες κατέγραφε την επίθεση με το κινητό της τηλέφωνο. Τα κορίτσια, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την παραμονή τους στα κρατητήρια, πολλές φορές έβαλαν τα κλάματα. Ωστόσο, τώρα το πρωί αρνήθηκαν τα όσα τους αποδίδονται και υποστηρίζουν ότι η παθούσα τις ηρωνεύονταν και τις εξύβριζε. Να πούμε ότι συνελήφθησαν και οι γονείς, οι οποίοι αφέθησαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ είναι ένα περιστατικό δίκη που έρχεται να προσθεθεί σε πάρα πολλά περιστατικά με πρωταγωνιστές ανηλίκους, οι οποίοι όχι μόνο προχωρούν σε επιθέσεις και ξυλοδαρμούς, καμαρώνουν κιόλας για τα κατορθώματά τους στο διαδίκτυο μέσω των εφαρμογών στα social media που ανεβάζουν τα βίντεο από τους ξυλοδαρμούς, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι με αυτές τις πράξεις, πέρα από τον κίνδυνο που διατρέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, οδηγούνται και οι γονείς τους.
0: Υπάρχουν ευθύνες έτσι κι αλλιώς. Υπάρχουν ευθύνες και υπάρχουν και συνέπειες για αυτές τις πράξεις.
1: Ναι, προφανώς, αλλά δεν πτωούνται. Δηλαδή, υπάρχουν επαναλαμβανόμενα περιστατικά και σύμφωνα με πληροφορίες, μία εκ των πρωταγωνιστών αυτής της ιστορίας έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν, πάλι για παρόμοια ιστορία, πάλι για επίθεση σε άλλα παιδιά.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: Τώρα συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες πίσω από το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο εκτελούσε επίγουσα διακομιδή, συγκρούστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται με διερχόμενο επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε νοσηλεύτρια του νοσοκομείου μάλιστα της πόλης. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας, έχει περισσότερα. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Πραγματικά συγκλονίζει όλη την τοπική κοινωνία αυτό το σοβαρό τροχαίο περιστατικό που σημειώθηκε χθες, που είχε ως αποτέλεσμα βέβαια το θανάσιμο τραυματισμό πιθανότατα του 53χρονου άνδρα, ο οποίος ήταν εντός του ασθενοφόρου το οποίο είναι πλάκι στο ατύχημα. Και μάλιστα, όπως λένε οι πληροφορίες, είχε ήδη υποστεί ανακοπή καρδιάς κατά την μεταδιακομιδή του, δηλαδή στο νοσοκομείο που ήταν σε απόσταση πάρα πολύ κοντινή από το σημείο του τροχαίου. Ανατράπηκε το όχημα, με αποτέλεσμα ο διασώστης, ο ένας εκ των δύο που ήταν εντός της καμπίνας του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, να του κάνει εκείνη την ώρα καρδιοπνευμονική αναζωογονώσει, ώστε να τον καταφέρει να τον κρατήσει στη ζωή, να τον επαναφέρει ενδεχομένως κιόλας. Όμως με τον τραυματισμό και την ανατροπή του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, κάτι τέτοιο σταμάτησε να συμβαίνει. Άρα, δυστυχώς, ο 53χρονος κατέληξε. Η πρόσκληση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή. Ήταν ως εκ θαύματος ότι δεν είχαμε επιπλέον σοβαρούς τραυματισμούς από το πλήρωμα του ασθενοφόρου, αλλά και από την οδηγό του Γιοταχή, η οποία, όπως είπες, είναι νοσηλεύτρια του νοσοκομείου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εκείνη την ώρα, γύρω στις 7 παρά το πρωί, δηλαδή που σημειώθηκε το τροχαίο, επέστρεφε από την νυχτερινή της βάρδια, από την εφημερία που έκανε στο νοσοκομείο, προς το σπίτι της. Οι διασώστες, προφανώς και η οδηγός, η νοσηλεύτρια, μεταφέρθηκαν εκ νέου στο νοσοκομείο Χανίων, ευτυχώς χωρίς να έχουν σοβαρούς τραυματισμούς. Ο μεν πρώτος διασώστης υπέστη κάκωση στο θώρακα και νοσηλεύτηκε προληπτικά τις προηγούμενες ώρες. Ο δεύτερος ήταν σε κατάσταση σοκ από τη σφοδρότητα του περιστατικού και την ανατροπή του οχήματος. Προφανώς ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για τους ίδιους. Είχαμε και ανακοίνωση από το Σωματείο ΕΚΑΒ Νομού Χανίων, όπου κάλεσε ουσιαστικά ή απέφθηνε την έκκληση στο σωματείο να σέβονται οι οδηγοί τα οχήματα ασφαλείας και δει τα οχήματα έκτακτης ανάγκης και να παραχωρούν προτεραιότητα να μπορούν να κάνουν καλά τη δουλειά τους, διότι προφανώς, όπως λένε και οι ίδιοι, καθημερινά ισορροπούν ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο και οι ίδιοι διασώστες, και με την προσφορά τους δίνουν αυτή την ευκαιρία, μια δεύτερη ευκαιρία για τη ζωή πολύ συχνά. Και βέβαια είναι ένα συμβάν το οποίο έχει προκαλέσει ξανά τη συζήτηση για τις συνθήκες ασφάλειας και τα πρωτόκολλα ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται και στους ανθρώπους, τους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ και στις άλλες υπηρεσίες. Και καλό θα είναι, όπως αναφέρουν, να δοθεί έτσι μια νέα οπτική και να δοθούν και απαντήσεις, και βέβαια να επιβληθούν και τα μέτρα αυτά που πρέπει να γίνουν για να κρατούν ασφαλή τα άτομα, το προσωπικό που απασχολείται στους τομείς υγείας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Και να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής μας και στο τρίμερο καύσωνο, ο οποίος ξεκινάει από σήμερα. Έχουμε και έκτακτη εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας για τις υψηλές θερμοκρασίες, την οποία εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, όπως είπαμε, σε αρκετές περιοχές της χώρας ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, και με δεδομένο τον καύσωνα αυτό, το Υπουργείο Υγείας καλεί τους πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και εξέδωσε φυσικά την αναλυτική εγκύκλιο με οδηγίες για την πρόληψη των επιπτώσεων από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Εμείς να πάμε στον Φέδων Τόμοσογλου, εδώ στην Θεσσαλονίκη, για να μας πει περισσότερα. Λαμβάνονται κάποια μέτρα για την ανακούφιση των πολιτών εδώ στη Θεσσαλονίκη? Φέδων, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη βέβαια δεν αναμένουμε σαραντάρια. Θα πλησιάσει το θερμόμετρο προς εκείνες τις θερμοκρασίες. Αλλά έχουμε άλλο πρόβλημα εδώ λόγω της υγρασίας. Σε συνδυασμό η υγρασία αυτή με την άνοδο της θερμοκρασίας, υπάρχει μια έτσι δυσάρεστη εμπειρία για όσους ήδη κινούνται στους δρόμους του κέντρου της Θεσσαλονίκης όπου και βρισκόμαστε. Βλέπουμε τον κόσμο βέβαια να είναι κατάλληλα εφοδιασμένος, κατάλληλα εξοπλισμένος, φοράνε τα καπέλα τους, φοράνε γυαλιά ηλίου. Οι περισσότεροι, όπως μας είπαν, έχουν φορέσει και αντιλιακό πριν βγουν από το σπίτι, και αυτά είναι που πρέπει να κάνουν οπωσδήποτε όσοι θέλουν να κινούνται αυτές τις ώρες αιχμής. Γιατί, όπως μας είπαν οι γιατροί με τους οποίους έχουμε μιλήσει, από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα είναι δύσκολες αυτές οι ώρες. Συνιστάται ο κόσμος να μένει στα σπίτια του κάτω από το κλιματιστικό όσοι διαθέτουν, ή με έναν ανεμιστήρα, φυσικά να καταναλώνουν αρκετά υγρά, κυρίως νερό, και σε περίπτωση βέβαια που πρέπει να βγουν από το σπίτι εκείνες τις ώρες, να έχουν κάνει όσα προαναφέραμε: αντιλιακό, καπέλο, γυαλιά ηλίου, που βέβαια δεν μιλάμε για απλά γυαλιά ηλίου, μιλάμε για γυαλιά ηλίου τα οποία κόβουν τις ακτίνες UV, διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η ποιότητα του φακού που βάζουμε στα μάτια μας για να τα προστατεύσουμε. Να πούμε επίσης ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης συνδράμει σε αυτόν τον καύσωνα για τους πολίτες. Είναι ανοιχτές όλες οι αίθουσες του, τόσο των ΚΑΠΗ αλλά και του Δημαρχείου, προκειμένου ο κόσμος να μπορεί να επισκέπτεται το Δημαρχείο σε περίπτωση που δεν διαθέτει κλιματισμό στο σπίτι του και να κάθεται εκεί για αυτές τις ώρες αιχμής του καύσωνα, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φέδωνα, και να πάμε και στην Θεσσαλία, όπου παραδοσιακά στη Θεσσαλία φυσικά έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλώς μεσημέρι.
2: Και έτσι είναι, όπως είπες, βράζει ο Θεσσαλικός κάμπος, γιατί και χτες αλλά και σήμερα και αύριο φαίνεται ότι το θερμόμετρο θα είναι στο κόκκινο, θα ξεπεράσει βέβαια τους 40 βαθμούς, θα φτάσει και τους 42 βαθμούς κυρίως τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες, μεταξύ δηλαδή από 3 έως τις 6 το απόγευμα. Εκεί γίνεται η κορύφωση, θα έλεγα έτσι, της θερμοκρασίας. Και η Θεσσαλία, όπως είπες, είναι στις περιοχές αυτές που όλα τα χρόνια συγκεντρώνει τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Αυτό έχει να κάνει, θα έλεγα έτσι, με το γεγονός ότι είναι και κάτω από το... από την επιφάνεια της θάλασσας. Γι' αυτό λοιπόν συμβαίνει και αυτό. Τώρα να πούμε ότι υπάρχουν κλιματιζόμενες αίθουσες, οι Δήμοι έχουν ανακοινώσει. Από το πρωί είναι ανοιχτές κυρίως στα ΚΑΠΗ και στα Δίκαλα και στην Λάρισα και στα Φάρσαλα και όπου χρειάζεται την Καρδίτσα. Το κάνουν αυτό δίνοντας δυνατότητα σε αυτούς που δεν έχουν κλιματιστικό μηχάνημα στο σπίτι. Επίσης υπάρχουν και ανακοινώσεις από την πλευρά της περιφέρειας και κυρίως συνιστά λόγω ότι είναι υψηλές θερμοκρασίες. Υπάρχει ο κίνδυνος της πυρκαγιάς, είναι στο 3 η περιοχή της Θεσσαλίας, ότι χρειάζεται και προσοχή για να μην έχουμε έτσι και άλλες δυσάρεστες καταστάσεις πέρα από τις υψηλές θερμοκρασίες. Και ανακοινώσεις και από τον Ιατρικό Σύλλογο της Λάρισσας σε ό,τι αφορά την ενδυμασία, το τι πρέπει να καταναλώνουμε, ότι πολλά νερά, υγρά κυρίως και φρούτα και λιγότερο φαγητό, έτσι για να μην υπάρχουν προβλήματα και κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες. Είναι τα γνωστά αυτά που λίγο πολύ έτσι τα ξέρουν, αλλά τα αναλαμβάνουν όμως, καλά κάνουν, γιατί καμιά φορά κάποιοι ίσως δεν το λαμβάνουν υπόψη και κυρίως οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να είναι εκτεθειμένοι στον ήλιο. Εκεί λοιπόν χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή από όλους τους υπόλοιπους.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Τώρα, συναγερμός σήμανε στις αρχές για ένα σοβαρότατο ατύχημα το οποίο σημειώθηκε στην Πουρνιά Κόνιτσας, καθώς ένας άνδρας βρέθηκε καρφωμένος πάνω σε σιδερένια κάγκελα. Να πάμε στο Χρήστο Ανεμοζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Χρήστο.
1: και το οποίο βγήκε μετατράπηκε σε δυστύχημα, καθώς είχαμε τραγική κατάληξη, το σοβαρό του αυτό ατύχημα, που σημειώθηκε, όπως πολύ σωστά ανέφερες, βγήκε στην Πονιά Κόνιτσας, καθώς ένας μοτοδάχτωνος άντρας έχασε τη ζωή του όταν καρφώθηκε σε σιδερένια κάγκελα ενώ πραγματοποιούσε εργασίες στον κήπο του σπιτιού του. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News Wiki, ο ηλικιωμένος είχε βγει στον κήπο του για να εκτελέσει εργασίες του όταν κάτω από διευκρίνησης συνθήκες υποχώρησαν τα προστατευτικά κάγκελα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πέσει από υψηλότερο σε χαμηλότερο επίπεδο του σπιτιού του και να καρφωθεί στα σιδερένια κάγκελα. Στο σημείο στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από εγκυλοβισμού, στην οποία συμμετείχαν πυροσβέστες με οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, πόνισας από την 5η ΕΜΑΚ. Παράλληλα, στο σημείο έστωσαν και δυνάμεις της ΕΛΑΣ αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μετά τον απεγκλωβισμό του, ο 80χρονος ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις του, ενώ οι διασώστες δυστυχώς διαπίστωσαν το θάνατό του. Τέλος, τα ακριβή αίτια και συνθήκες κατά τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό αυτό δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, Βίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Και να πάμε τώρα σε τροχαίο δυστύχημα το οποίο συνέβη στα χωριά, στο χωριό Κολιακός, και έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Είχαμε μια τραγωδία λοιπόν στην Φωκίδα. Νίκος Γιαπρακάς είναι μαζί μας, θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
3: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα δυστύχημα το οποίο σημειώθηκε στην περιοχή κοντά στο χωριό Κολιακός, όπου βρίσκεται ανάμεσα στο Λιδωρίγη και στον Αθανάσιο Διάκο. Στην περιοχή της Φωκίδας. Όλα έγιναν χθες το βράδυ όταν ένα φορτηγάκι στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έφυγε από την πορεία του, βγήκε από τον δρόμο με αποτέλεσμα να πέσει από μεγάλο ύψος το κόσμο σε έναν δρόμο ο οποίος βρίσκεται κάτω από τον δρόμο στον οποίο κινούταν. Εκεί οι δύο από τους τρεις επιβάτες πετάχτηκαν έξω από το όχημα, από το αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να βρουν τον τραγικό θάνατο, ενώ το τρίτο άτομο το οποίο βρίσκονταν μέσα στην καμπίνα του οχήματος παρασύρθηκε μαζί με το όχημα σε γκρεμό όπου κατέληξε. Εκεί οι διασώστες τον ανέσυραν βαρύτατα τραυματισμένο, δυστυχώς όμως λίγο αργότερα στο νοσοκομείο της Άμβουσας όπου μεταφέρθηκε ο 35χρονος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή. Και οι τρεις ήταν κάτοικοι στην περιοχή του Λιδωρικίου. Πρόκειται για Αλβανούς υπηκόους οι οποίοι όμως ζούσαν χρόνια στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.

0: την Τετάρτη τώρα αναμένεται να απολογηθούν στα δικαστήρια οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στην Μεσσηνία, εκβιασμούς και παράνομες επιδοτήσεις. Πρόκειται για έναν πυροσβέστη, τον πρόεδρο τοπικής κοινότητας της ευρύτερης περιοχής, καθώς και τον αδελφό του. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Μπήκε μια περίπτωση που έχει δημιουργήσει ιδιαίτερη αίσθηση, όχι μόνο εδώ στην τοπική κοινωνία, αλλά σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως από τις ιδιότητες, όπως σωστά ανέφερες, των τριών συλληφθέντων, οι οποίοι θελελήφθησαν σε μια ταυτόχρονη επιχείρηση το πρωί του περασμένου Σαββάτου από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος με τη συνδρομή και του ανακριτικού κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Μεσσηνίας. Είναι μια υπόθεση που μας έρχεται από παλιά και θέλω να σου πω ότι εδώ και τρία χρόνια τα έμπειρα στελέχη της ΔΑΕ είχαν θέσει στο στόχαστρο αυτά τα τρία πρόσωπα. Μιλάμε για καταγραφές, ηχητικές καταγραφές, μιλάμε για μαρτυρίες που έχουν λάβει, αλλά και για οι ίδιοι είχαν κάνει επιτόπου έρευνα. Βαρύνονται και οι τρεις, θέλω να σου πω, τόσο ο εν ενεργεία πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, όσο και ο κοινοτάρχης της ευρύτερης περιοχής, αλλά και ο αδελφός του, με βαρύτατες κατηγορίες, τόσο για κακουργηματικού χαρακτήρα εμπρισμό, την κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορία για εμπρισμό, κατά εξακολούθηση από πρόθεση, η οποία, όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, μπορούσε να προξενήσει μεγάλο κίνδυνο για ανθρώπινη ζωή, ενώ κατέστρεψε πραγματικά χιλιάδες στρέμματα περιουσιών ανθρώπων, αλλά και μπορούσε να κινδυνεύσουν, είχε προκαλούσε και τη μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Ενώ ταυτόχρονα φαίνεται ορισμένοι εξ αυτών να κατηγορούνται και για περιπτώσεις εκβιασμού. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται ότι είχαν υπό έλεγχό τους στο αρδευτικό σύστημα εκεί της κοινότητας να ζητούσαν κάποια προσάγια να επιτρέψουν σε κάποιους να ποτίσουν τα χωράφια τους. Όταν αυτοί δεν υπάκουαν, τότε πηγαίνανε είτε τους έβαζαν φώτια στα χωράφια, είτε τους τα κατέστρεφαν, τα δηλητηρίαζαν με παραφυτοφάρμακα. Κατηγορούνται επίσης για παράνομη οπλοφορία, για κάποιες κλοπές, αλλά και για κάποιες φορές ξένης περιουσίας. Ήδη να σου πω ότι χθες πέρασαν την πόρτα των δικαστηρίων, παρέμεναν για περίπου 2 ώρες ενώπιον των δικαστικών αρχών, ζήτησαν και πήραν προθεσμία για την Τετάρτη. Να σου πω ότι ο όγκος της δικογραφίας είναι πολύ μεγάλος, αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν 5 CD με ηχητικές συνομιλίες μεταξύ των εμπλεκομένων.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν έχουν πάρει προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Τετάρτη και αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα υποστηρίξουν, γιατί να τελειώσω και να αφήσω με αυτό δίκη. Ήταν μια περιοχή, όπως μας έλεγαν πηγές του πυροσβεστικού σώματος, εκεί η ευρύτερη περιοχή, τη μεταμόρφωση και του Βλαχόπουλου στο Δήμο Πυλονέστερος, κάθε καλοκαίρι καταγράφονταν τα τελευταία χρόνια 10 με 15 περιπτώσεις αγροτικών και δασικών πυρκαγιών. 7 από αυτές λοιπόν τις χρεώνουν οι αρχές στα 3 συγκεκριμένα πρόσωπα. Συνεχίζεται η έρευνα ωστόσο για να δουν εμπλοκή τους και σε άλλες πυρκαγιές. Πάντως σίγουρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση και αναμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα υποστηρίξουν οι ίδιοι ενώπιον των δικαστικών αρχών την προσεχή Τετάρτη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Εξαρθρώθηκε τώρα πολυμελής εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση μεταναστών από τον Εύρο στη Θεσσαλονίκη. Από την Έρτο Ρεστιάδας τώρα η Μαρία Μανάκα έχει το ρεπορτάζ. Μαρία.
2: Ο Εύρος και τα ελληνοτουρκικά σύνορα και πάλι στο προσκήνιο λοιπόν. Εξαρθρώθηκε μετά από πολύμηνη τη συνεργασία αστυνομική διαφόρων κρατών Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ολλανδίας. Και η Europol συνεργάστηκε και συνέδραμε και το ΣΕΛΕΚ. Η ελληνική αστυνομία ανακοίνωσε ότι το κύκλωμα είχε αποκομίσει παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ, εισπράζοντας από 2.000 έως 6.500 ευρώ για κάθε διακινούμενο. Συνελήφθησαν τώρα 7 άτομα, 6 ελλοδαποί, υπήκοοι Συρίας και μία Ελληνίδα 21 χρόνων. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ένας 40χρονος σύλλογος που φέρεται ως αρχηγός οργάνωσης. Η δικογραφία αριθμεί περίπου 13 άτομα και περιλαμβάνει 3 μέλη που βρίσκονται ήδη έγκλειστα σε σοφροστικά καταστήματα της χώρας για παρόμοια αδικήματα. Το κύκλωμα μετέφερε παράνομοι μετανάστες από τα σύνορα του Εύρου προς τη Θεσσαλονίκη, χρησιμοποιώντας αυτοκίνητα κυρίως από τη Βουλγαρία, κλεμμένα οχήματα από την Ελλάδα. Βάζανε σαν οδηγούς αλλοδαπούς που εισέρχονταν προσωρινά στη χώρα μας αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. ώστε να δυσχεραίνεται η ταυτοποίησή τους και η σύνδεσή τους με τα ηγετικά στελέχη. Τα διακινούμενα άτομα φιλοξενούν τα προσωρινά σε διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη και συνέχεια κρύβονταν σε χώρους μεταφοράς εμπορευμάτων φορτικών διεθνών μεταφορών με τελικό προορισμό άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποσυνθήκες που έθεταν και σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική του ακαιρεότητα. Πάντως, από την διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι από το Φεβρουάριο του 2026 μέχρι και σήμερα η εγκληματική ομάδα πραγματοποίησε τουλάχιστον 12 μεταφορές.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και έχουμε τώρα κοινό μέτωπο απέναντι στη σχεδιαζόμενη μεταφορά των υπηρεσιών ίδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης στην ΕΙΑΘ, το οποίο κοινό μέτωπο συγκροτούν οι δήμαρχοι της Χαλκιδικής και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Ο Παύλος Αρόγλου είναι μαζί μας, θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα, έχει κάνει το ανάλογο ρεπορτάζ. Παύλο.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, υπάρχει ανησυχία για το αποτέλεσμα της υποχρεωτικής υπαγωγής των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης στην εταιρεία ίδρυυσης και αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. Μια ανησυχία που εκφράζουν τόσο οι δήμαρχοι από τους περιφερειακούς δήμους της πόλης, όσο και οι πέντε δήμαρχοι της Χαλκιδικής που έχουν βγάλει και μια κοινή ανακοίνωση, επισημένοντας ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί επαρκής διαβούλευση για ένα θέμα το οποίο είναι τόσο κρίσιμο. Όπως υποστηρίζουν τόσο οι περιφερειακοί δήμοι της πόλης όσο και της Χαλκιδικής, έχουν τεράστιες ιδιομορφίες, όπως για παράδειγμα πολύ μεγάλο ποσοστό του νερού προορίζεται για άρδευση, τις οποίες η αυτοδιοίκηση διαχειρίζεται όλα αυτά τα χρόνια. Αναγνωρίζουν, όπως λένε, ότι η κλιματική αλλαγή, η λειψιδρία και η ανάγκη αναβάθμιση των υποδομών απαιτούν μεταρρυθμίσεις, οι οποίες όμως, όπως λένε, πρέπει να σχεδιάζονται σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Επιπλέον, διατυπώνουν έντονη ανησυχία για τον ενδεχόμενο περιορισμό του ελέγχου στην τιμολογιακή πολιτική, επισημένοντας την έλλειψη επαρκών εγγυήσεων για την προστασία πολιτών και αγροτών από πιθανές μελλοντικές αυξήσεις στο κόστος ίδρυυσης και άρδευσης. Από εκεί και πέρα ζητούν την απόσυρση του σχεδίου νόμου και την έναρξη διαλόγου με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και την Αυτοδιοίκηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Πολλά παράπονα τώρα είχαμε από ταξιδιώτες του πλοίου της Blue Star Patmos, το οποίο δεν κατάφερε να δέσει το λιμάνι του Αγίου Κυρίκου το Σάββατο το πρωί λόγω των καιρικών συνθηκών και αναχώρησε τελικά χωρίς να αποβιβάσει ή να παραλάβει επιβάτες. Ο Γιώργος Βιτσαράς τώρα από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία είναι μαζί μας. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Όπως καταλαβαίνετε, και ειδικά μέσω των διακοπών, τους περισσότεροι από τους επισκέπτες μας βρίσκαν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και έχουμε πάρα πολλά παράπονα από το Σάββατο το πρωί που είχαμε αυτή την δυσκολία. Να πω τώρα τα καιρικά φαινόμενα. Καταρχήν δεν υπήρχε απαγορευτικό σύμφωνα με το λιμεναρχείο. Περιμένουμε τώρα και μια επίσημη απάντηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τις συνθήκες, με και που πάρα πολλοί κάτοικοι πλέον, επισκέπτες και επιβάτες, ψάχνουν να δουν τι γίνεται εκείνη την ημέρα. Αλλά οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν αυτές που θα, όπως τουλάχιστον τονίζουν οι ίδιοι, αλλά και οι άνθρωποι που γνωρίζουν το τι γίνεται στο λιμάνι του Αγίου Κυρίκου, δεν δικαιολογούσαν την προσέγγιση του πλοίου. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τον καπετάνιο και τις επιλογές του. Για την όσο το δυνατόν αποσμαστών, ήταν ασφαλέστερη προσέγγιση ημί του πλοίου. Δεν έγινε αυτό. Δυστυχώς οι επιβάτες αυτοί επέστρεψαν στον Πειραιά. Και μετά με άλλο πλοίο ξαναγύρισαν προς την Ικαρία. Αυτή η καθυστέρηση έχει γίνει γύρω σε 2-3 ημέρες. Καταλαβαίνετε και τι σημαίνει για τους επισκέπτες μας αυτό. Ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε άλλα τέτοια προβλήματα. Είναι δύσκολα τα λιμάνια μας στην προσέγγιση. Περιμένουμε βέβαια και όλα τα απαραίτητα έργα να ολοκληρωθούν για να μπορέσουμε να έχουμε τουλάχιστον το λιμάνι του Ευδήλου, ένα κανονικό λιμάνι με πλήρη σημασία της λέξης, και να ξεκινήσουν και οι εργασίες για το λιμάνι του Αγίου Κυρίκου που είναι τόσο απαραίτητες.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Σε αναστολή λειτουργίας τώρα τέθηκαν τμήματα του νοσοκομείου Καλύμνου, μεταξύ των οποίων και η τεχνητή μονάδα νεφρού, μετά από ελέγχους στο δίκτυο ύδρευσης από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στην Ρόδο. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη τώρα θα μας πει περισσότερα και τι ακριβώς συνεβαίνει. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
3: Γεια σας από τη Ρόδο. Έχουμε πρόβλημα στη λειτουργία του νοσοκομείου Καλύμνου, καθώς μετά από ελέγχους που έγιναν στο δίκτυο ύδρευσης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει θέμα με την, υπάρχει μια μικροβιολογική επιβάρυνση τέλος πάντων του νερού, και προκειμένου να μην υπάρξουν περισσότερα προβλήματα αλλά και να λυθεί, βεβαίως να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να λυθεί το πρόβλημα που υπάρχει, έχει ανασταλεί η λειτουργία αρκετών πολλών τμήματων, όπως είναι τα χειρουργία, αλλά και η μονάδα τεχνητού νεφρού. Πρέπει να σας πω ότι το βάρος τώρα το σηκώνει κυρίως το νοσοκομείο της ΚΟ και λιγότερο το νοσοκομείο της ΛΕΡΟΥ, είναι τα δύο πιο κοντινά στην Κάλυμνο. Στο νοσοκομείο της ΚΟ πρέπει να σας πω ότι χθες μετέβησαν 7 νεφροπαθείς, αφού όπως είπαμε έκλεισε η μονάδα τεχνητού νεφρού και υποβλήθηκαν εκεί σε αιμοκάθαρση. Είχε αλλάξει προφανώς ο προγραμματισμός του νοσοκομείου της ΚΟ προκειμένου να μπορέσει να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους 7 συμπολίτες μας, ενώ και μια γυναίκα μεταφέρθηκε το βράδυ της Παρασκευής και γέννησε τα ξημερώματα του Σαββάτου από την Κάλυμνο, γέννησε στο νοσοκομείο της ΚΟ. Δεχόμαστε μεγάλη πίεση, είπε στην ΕΡΤ ο διοικητής του νοσοκομείου της ΚΟ, ο Νίκος Πανιός, αλλά κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τους ανθρώπους. Πρέπει να σας πω ότι η επόμενη προγραμματισμένη αιμοκάθαρση ασθενών από την Κάλυμνο στην ΚΟ θα γίνει μεθαύριο Τετάρτη. Και βέβαια όλοι περιμένουν, έχουν δοθεί οδηγίες στο προσωπικό του νοσοκομείου της Καλύμνου και σε όσους εξακολουθούν να νοσηλεύονται εκεί. Και περιμένουν όλη την αποκατάσταση του προβλήματος και την πλήρη επαναλειτουργία του νοσοκομείου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα.

0: αγώνας δρόμου για VSS σε Αιγιαλούς στην Μαγνησία. Παρατηρούνται καθυστερήσεις λόγω ελλείψεων όμως στα κυρίως στα δικαιολογητικά τα οποία κατατίθενται. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
1: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Να σας πω πώς ξεκίνησε τώρα όλο αυτό. Την Κυριακή που μας πέρασε η Νέα Αγχέλη, είχαμε μία έτσι αναστάτωση όταν αστυνομικοί πραγματοποίησαν ελέγχους σε παραλιακά καταστήματα την ημέρα που επρόκειτο να διεξαχθεί το πανηγύρι του προφήτη Ηλία. Τέσσερις καταστηματάρχες συνερήθησαν, ενώ η προγραμματισμένη εκδήλωση αναβλήθηκε. Σήμερα λοιπόν η Φρόσο Παύλου μίλησε με τον Βάιο Τσιαμούρα, που είναι αντιπρόεδρος Συλλόγου Αστείας της Μαγνησίας, και είπε ότι και οι τέσσερις είχαν καταθέσει από το Μάιο στην κτηματική υπηρεσία αιτήσεις για άδεια ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Ωστόσο η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Η κτηματική υπηρεσία λέει ότι εδώ πρόκειται για έλλειψη δικαιολογητικών. Αυτή είναι η μία πλευρά. Ο κύριος Τσιαμούς υποστηρίζει ότι οι επαγγελματίες δεν απέφυγαν σκόπιμα την πληρωμή, δηλαδή να πληρώσουν επειδή τους είπε η κτηματική όταν έκανε τον έλεγχο η αστυνομική, αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν, καθώς εκκρεμεί ο έλεγχος των αιτήσεών τους και ο καθαρισμός του σχετικού τιμήματος. Οι τέσσερις καταστηματάρχες πήγαν σήμερα στην κτηματική υπηρεσία για να διαμαρτυρηθούν, ενώ να σας πω ότι αντίθετα ομαλά γίνεται η διαδικασία για τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από τους άλλους καταστηματάρχες στην περιοχή της Μιλίνας, όπου 4-5 επιχειρηματίες έχουν ήδη υποβάλει τους φακέλους τους και οι υποθέσεις τους προχωρούν χωρίς προβλήματα για να εκδοθούν οι σχετικές άδειες. Πηγές βέβαια επισημαίνουν, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, ότι οι συνηθέστερες ελλείψεις αφορούν τη φορολογική ενημερότητα, λανθασμένους χάρτες ή τοπογραφικά διαγράμματα, καθώς και άλλα διοικητικά ζητήματα που δεν επιτρέπουν τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι βέβαια αυτά να διορθωθούν. Βέβαια οι επαγγελματίες λένε ότι με αυτή τη λογική και με όλα αυτά τα θέματα που τίθεται θα χάσουν και τη φετινή θερινή περίοδο, όπως έχαναν και την περσινή, και ότι είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα οικονομικά για εκείνους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Εργολαβική σύμβαση για το έργο της αποκατάστασης δύο χώρων, τέως αναπόθεσης αστικών απορριμμάτων σε Τρίπολη και Ανατολική Μάνη, υπέγραψε πρόσφατα η περιφέρεια της Πελοποννήσου. Πρόκειται για μια περιβαλλοντική εκκρεμότητα δεκαετιών. Η περιφέρεια θα συνεχίσει το έργο της αποκατάστασης των τέως χωματερών της Πελοποννήσου, όπως αναφέρεται, και ας ακούσουμε τον Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Βίκυ, πραγματικά έτσι είναι, όπως ανέφερες. Υπάρχει αυτή η εργολαβική σύμβαση, υπογράφηκε πρόσφατα στην έδρα της περιφέρειας στην Τρίπολη για την αποκατάσταση των δύο χώρων, τον τέως χαθά Τρίπολης και Ανατολικής Μάνης Λακωνίας. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 3,2 εκατομμυρίων ευρώ με την έκπτωση. Προβλέπει την αποκατάσταση των ανενεργών χωματερών συνολικής έκτασης άνω των 43.000 τετραγωνικών μέτρων και οι δύο αυτοί τέως χαδά. Η έκταση στο πλάτωμα της Τρίπολης είναι 35.000 τετραγωνικά μέτρα, ενώ αυτή του Σπαρταία στο Δήμο Ανατολικής Μάνης είναι στα 8.200 μέτρα. Τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ θα καλυφθούν, Βίκυ, από το τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ το υπόλοιπο ποσό από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Η δημόσια υγεία, η ποιότητα ζωής και η περιβαλλοντική προστασία είναι μια προτεραιότητα για μας, ανέφερε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός κατά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 6 μήνες και βέβαια, Βίκυ, όπως τονίζει και ο Περιφερειάρχης, θα γίνουν και άλλες αποκαταστάσεις τέως χωματερών. Να τονιστεί εδώ ότι μόνο η Τρίπολη έχει ανοιχτά μέτωπα με τέτοιες χωματερές και στην Αγία Τριάδα και στον Άγιο Βλάση, ακόμα και στο Μεγαβούνι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Επιπλέον χρηματοδότηση από την κυβέρνηση υψούς 8 εκατομμυρίων ευρώ ζητούν οι τρεις δήμοι της Κέρκυρας, προειδοποιώντας ότι το υψηλό κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων εκτός νησιού απειλεί τη βιωσιμότητα των δημοτικών προϋπολογισμών. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, σε επιστολή τους προς τους αρμόδιους υπουργούς, παραθέτουν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το συνολικό κόστος μεταφοράς και επεξεργασίας των απορριμμάτων σε μονάδες της Κοζάνης και των Ιωαννίνων ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Οι Δήμοι υπενθυμίζουν ότι η λύση της μεταφοράς των απορριμμάτων εκτός Κέρκυρας υιοθετήθηκε το 2019 ως προσωρινό μέτρο, σε μια περίοδο κατά την οποία στο νησί δεν διέθετε νόμιμο αποδέκτη απορριμμάτων. Θυμάστε τις εικόνες με τα σκουπίδια στους δρόμους της Κέρκυρας και τις φασαρίες που είχαμε, τις συγκρούσεις στην περιοχή του Ισλευκίμης με τα ΜΑΤ και όλες αυτές τις καταστάσεις. Ο Δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος ανέφερε ότι μόνο για το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας το ετήσιο κόστος μεταφοράς απορριμμάτων προς Κοζάνη και Ιωάννινα ανέρχεται σε 4,8 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος επεξεργασίας τους. Όπως υπογράμμισε, οι Δήμοι δεν ζητούν να καλυφθεί η διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά αποκλειστικά η μεταφορά τους, η οποία επιβαρύνει δυσανάλογα την τοπική αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, σημείωσε ότι η μονάδα ανάκτησης και ανακύκλωσης που προορίζεται να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα, εκτιμάται πλέον ότι θα τεθεί σε λειτουργία το 2029. Και γεγονός που παρατείνει για ακόμη 3 χρόνια το υψηλό οικονομικό βάρος για τους Δήμους. Οι Δήμοι, όπως είπες και εσύ, Βίκη, ζητούν την κάλυψη τουλάχιστον του κόστους μεταφοράς ύψους περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, μέχρι να ολοκληρωθεί το εργοστάσιο και να τεθεί σε λειτουργία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Για δεύτερη χρονιά, ο Δήμος Δοξά του Δράμας συνεχίζει το πρόγραμμα χορήγησης εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννήθηκε εντός του 2025, με στόχο τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Από την ΕΡΤ Καβάλας, ο Κώστας Λουκούμης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Βίκη, καλό μεσημέρι. Στην παράταση του προγράμματος χορήγησης εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννήθηκε μέσα στο 2025, προχωρά ο Δήμος Δοξάτου. Στόχος είναι η στήριξη των νέων οικογενειών και η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τη δράση της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου διαμορφώνονται έως 28.000 ευρώ για διγονεϊκές οικογένειες και έως 16.000 ευρώ για μονογονεϊκές, με προσάυξηση 2.500 ευρώ για κάθε υφιστάμενο παιδί, ώστε να στηριχτούν ουσιαστικά τα νοικοκυριά. Επιπλέον θα στηριχτούν οι γονείς που είναι κατοικοδημότες, δηλαδή μόνιμοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου Δοξάτου πριν από την 1η-1η του 2020. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ιδιότητα αυτή να ισχύει για τον έναν τουλάχιστον από τους δύο γονείς, ενώ στις μονογονεϊκές οικογένειες αφορά τον γονέα που έχει την αποκλειστική επιμέλεια. Το βοήθημα ανέρχεται σε 1.000 ευρώ ανά παιδί, είναι ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές προς τον Δήμο Δοξάτου, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Άργος Ορεστικό, όταν ένας 52χρονος οδηγός, υπό την επίρρεια φυσικά του αλκοόλ, εισέβαλε, θα λέγαμε, μπούκαρε αλλιώς, σε ένα στρατόπεδο, στο Άργος. Θα μας πει περισσότερα τώρα η Τάμη Αδάμου για αυτό το περιστατικό. Τάμη, καλό σου μεσημέρι.
3: Βίκη, δεν ξέρω αν αναπόλυσε τις στιγμές που ο ίδιος ήταν στο στρατό σφαντάρος.
0: Δεν νομίζω, όπως ακούω από τους περισσότερους, δεν θέλουν να ξαναπάνε.
3: Μία φορά μέσα στο στρατόπεδο, πάντως παρόλα αυτά τρόμαξε τα στελέχη του στρατού που εκείνη την ώρα φιλούσαν σκοπιά στην πύλη την λεγόμενη του 574ου μηχανοκίνητου τάγμα πεζικού που υπάρχει στο Άργος Οριστικό Καστοριάς. Ένα γεγονός που πραγματικά προκάλεσε ανησυχία έντονη και στα στελέχη του στρατού αλλά και στους κατοίκους και της περιοχής, όταν ο 52χρονος με αυξημένη ταχύτητα και υπό την επίρρεια το αλκοόλ ανέπτυξε λίγο παραπάνω την ταχύτητά του, έσπασε την μπάρα στην πύλη και ευτυχώς τα στελέχη του στρατού, βλέποντας και προμηνύοντας ότι θα έρθει προς το εσωτερικό του στρατοπέδου, απομακρύνθηκαν με αποτέλεσμα να μην είχαμε και κάποιον τραυματισμό, και αυτό ήταν το ευτυχές γεγονός από όλη αυτή την ιστορία που προξένησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στο στρατό, αλλά στα στελέχη του στρατού, αλλά και στην ίδια την τοπική κοινωνία του Άργου Σοριστικού, που μείνανε όλοι με το στόμα ανοιχτό, όπως ακριβώς είπανε, βλέποντας τον 52χρονο να αναπτύσσει ταχύτητα και να μπαίνει ευθύς αμέσως στον χώρο του στρατοπέδου. Ευτυχώς βέβαια ούτε ο ίδιος ο οδηγός τραυματίστηκε, ούτε και κάποια από τα στελέχη του στρατού. Ήταν ένα όμως περιστατικό που συζητήθηκε πάρα πολύ, τόσο στο Άργο Σοριστικό, όσο βέβαια και ευρύτερα στην τοπική κοινωνία της Καστοριάς.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμη. Ξεκινούν τώρα μεγάλα έργα στους Δήμους της Ηλίας για την αποκατάσταση προβλημάτων που είχε αφήσει η κακοκαιρία του περασμένου χειμώνα. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει τώρα ο Χρήστος Πλευρίας από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
4: Καλό μεσημέρι. Ανοίγει ένα πρόγραμμα μεγάλων έργων για την αποκατάσταση προβλημάτων που είχαν δημιουργήσει τα φαινόμενα των ακραίων καταστροφών που είχαν δημιουργηθεί κυρίως, είχαν προκληθεί κυρίως από τον περασμένο Φεβρουάριο. Ένας καταστρεπτικός Φεβρουάριος που πέρασε από την Ηλία και ουσιαστικά διέλυσε ένα μεγάλο μέρος των υποδομών και στους 7 Δήμους. Γιατί, και γιατί το λέω αυτό, γιατί και οι 7 Δήμοι χρηματοδοτούνται πλέον από το Ταμείο Αντιμετώπισης αυτών αποκατάστασης φυσικών καταστροφών, με έναν προϋπολογισμό που συνολικά ξεπερνά τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Είναι έργα που θα εκτελεστούν από τους Δήμους, αλλά η πρόσκληση ενδιαφέροντος βγήκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Μέσω της Περιφέρειας θα γίνει πρόσκληση και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην κατασκευή έργων που θα αφορούν αποκατάσταση των υποδομών, κυρίως τον τομέα της οδοπίας, αντιπλημμυρικών έργων, συγκράτηση ορεινών όγκων και άλλων τέτοιων παρόμοιων εργασιών που θα γίνουν και στους 7, όπως είπα, Δήμους, με τη μερίδα του Λέοντος στη χρηματοδότηση να την έχει ο Δήμος του Πύργου με 2,5 εκατομμύρια ευρώ και να ακολουθούν με 2 και με 1 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα οι υπόλοιποι Δήμοι της Ατραβίδας Κυρίνης, της Ανδρής Ανασκρεσταίνων, της Αρχαίας Ολυμπίας που είχε εκεί πάρα πολύ σοβαρές καταστροφές, της Ζαχάρος, του Δήμου Ήλιδας και τέλος του Δήμου Ποινιού. Να πω ότι πριν από καιρό και μετά τις καταστροφές είχε ζητηθεί από τους και από τους 7 Δήμους να υποδείξουν το μέγεθος των ζημιών και να περιγράψουν τις καταστροφές αυτές, υποδεικνύοντας ήδη την προτεραιοποίηση που θα πρέπει να έχουν τα έργα αυτά. Και πρέπει να πω ότι και οι φάκελοι των μελετών των Δήμων εγκρίθηκαν όλοι, κατανοήθηκε το πρόβλημα το μεγάλο που υπάρχει για την καθημερινή ζωή των πολιτών και έτσι ξεκινά πλέον με αυτή την πρόσκληση ενδιαφέροντος ο πρώτος γύρος εκτέλεση των έργων, γιατί κλείνοντας πρέπει να πω ότι έχουν διατεθεί και στην ίδια την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χρήματα, ένα ποσό περίπου της τάξης, συνολικό ποσό 35 εκατομμυρίων ευρώ, όπου θα ακολουθήσουν και αυτά στη συνέχεια όλα για την αποκατάσταση των ζημιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σε απόγνωση δηλώνουν ότι βρίσκονται οι ελαιοπαραγωγοί της Λέσβου λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων που σημειώνονται στην ολοκλήρωση του ελαιοκομικού Μητρώου, κυρίως λόγω της υποστελέχωσης της τοπικής υπηρεσίας αγροτικής ανάπτυξης. Από την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στη Λέσβο, η Δήμητρα Λαχουρή έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα.
5: Πράγματι, η αρμόδια υπηρεσία της αγροτικής ανάπτυξης Λέσβου, η οποία απασχολείται με το ελαιοκομικό Μητρώο, στελεχώνεται μόνο από 2 υπαλλήλους, οι οποίοι θα πρέπει να εξυπηρετήσουν εκατοντάδες ελαιοπαραγωγούς. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να παρατηρούν μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του ελαιοκομικού Μητρώου, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να επισκέπτονται πολύ συχνά την υπηρεσία, προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία του δικού του φακέλου. Οι εγγραφές και διορθώσεις στο ελαιοκομικό Μητρώο γίνονται μέσω της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Λέσβου, τόνισε στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου ο μελετητής κ. Γιάννης Κλωρίδης. Δυστυχώς πρόσθεσε, το παλιό Μητρώο έμεινε μηταλλές και τώρα απαιτούνται νέες καρτογραφήσεις και διορθώσεις με ένα ελλιπές προσωπικό στην αρμόδια υπηρεσία. Η διαδικασία, σύμφωνα με τον ίδιο, αφορά περισσότερους από 300.000 ελαιοπαραγωγούς και γι' αυτό προτείνει διοικητική επικαιροποίηση με αξιοποίηση των δεδομένων του ΟΣΔΕ. Την ίδια στιγμή θα πρέπει να πούμε ότι και η πρόσβαση στο σύστημα είναι προβληματική, Με αποτέλεσμα η ελοπαραγωγή να ζητούν διευκρινήσεις από τους δύο υπαλλήλους που υπηρετούν στην υπηρεσία. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι και η πρόσβαση και στους ηλικιωμένους ελοπαραγωγούς που δεν έχουν την δυνατότητα χρήσης υπολογιστή. Η καταχώρηση και επικυροποίηση των ελαιοτεμαχίων στο Λοκομικό Μητρό είναι υποχρεωτική για παραγωγούς με 21 ελαιόδεντρα και πάνω. Η προθεσμία για να δηλωθεί η εκμετάλλευση χωρίς πρόστιμα έχει παραταθεί με το σύστημα και παραμένει ανοιχτό και οι δηλώσεις συγκομιδής να γίνονται υποχρεωτικές από την 1η Οκτωβρίου. Επίσης, υποχρέωση δήλωσης έχουν και ενοικιαστές που καλλιεργούν ελαιοκτήματα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα να πούμε πως το δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Ο 25χρονος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Ο αριθμός των ορατών προφυλακισθέντων έφτασε πλέον τους 4, όσοι είναι και οι μέχρι στιγμής συλληφθέντες. Κατά την απολογία του να πούμε πως ο 25χρονος φέρεται να αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση. Τώρα, ένταση σημειώθηκε στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης νωρίτερα, μετά και την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου, άτομα που βρέθηκαν μέσα στα δικαστήρια, προκειμένου να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον 25χρονο, ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Η ένταση εκτονώθηκε αρχικά με την απομάκρυνση των συγκεντρωμένων από το εσωτερικό του δικαστικού μεγάρου, ωστόσο όμως η ένταση μεταφέρθηκε στον εξωτερικό χώρο, όπου αστυνομικοί προχώρησαν και σε περιορισμένη χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης προκειμένου να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους. Η κατάσταση, να πούμε πως, αποκλιμακώθηκε λίγο αργότερα με την αποχώρηση των συγκεντρωμένων, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησαν προς το ΙΜΑΘ, προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Η αστυνομία, να πούμε πως, έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 18 προσαγωγές. Αυτά μέχρι στιγμής. Βέβαια περισσότερα θα έχουμε και στην συνέχεια αλλά και στις υπόλοιπες εκπομπές του σταθμού. Να πάμε τώρα εμείς στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης, καθώς έχουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας για το αστρονομικό πάρκο του Όρλια Καγρεβενών. Αντώνη.
6: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Πρόκειται για το αστεροσκοπείο, για το Όρλιακα των Αγρεβενών, το αστρονομικό πάρκο δηλαδή του Όρλιακα των Αγρεβενών, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο των Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Για μια πολύ χρονή, θα λέγαμε, προσπάθεια προκειμένου να αποκτήσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που διανύει ακριβώς τώρα με τις δυσκολίες η Δυτική Μακεδονία. Πρόκειται για μια συνεργασία ώστε το αστυνομικό πάρκο του Όρλιακα των Αγρεβενών να αναπτυχθεί ως κέντρο επιστημονικής γνώσης, έρευνας και εκπαίδευσης. Η συμφωνία προβλέπει την επιστημονική υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη του αστυνομικού πάρκου του Όρλιακα στα Αγρεβενά, την υλοποίηση εκπαιδευτικών αλλά και ερευνητικών δράσεων, τη διοργάνωση εκδηλώσεων για μαθητές, φοιτητές αλλά και το ευρύ κοινό, καθώς και την προώθηση του αστροτουρισμού, ένα είδος τουρισμού που έχει να κάνει με τα αστυνομικά φαινόμενα, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες της περιοχής για την παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού. Παράλληλα, ανοίγει και ο δρόμος για κοινές πρωτοβουλίες που αφορούν τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, τη δικτύωση του αστρονομικού πάρκου με ελληνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα τηλεσκοπίων και την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και την προσέλκυση χρηματοδοτήσεων. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Θόδωρος Θεοδουλίδης, κατά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας,

0: πάρκου του Όρια Καγρεβινών, δίνοντας έτσι στους παρευρισκόμενους μια πολύ πολύ ωραία εικόνα του έργου αλλά και των δυνατοτήτων που αναμένεται να προσφέρει στην ευρύτερη περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Το δημογραφικό και οι φυσικές καταστροφές είναι τα αντικείμενα των δύο νέων ερευνητικών ινστιτούτων που ιδρύονται στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και θα μας πει περισσότερα τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομοτηνής. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Συγκεκριμένα πρόκειται για το Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών, όπως είναι ο επίσημος τίτλος του ενός, και το Ινστιτούτο Εκτίμησης και Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων και Καταστροφών, όπως είναι ο τίτλος του δεύτερου. Το πρώτο, το Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών, με διευθυντή τον καθηγητή Δημογραφίας στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών Κωνσταντίνο Ζαφύρη, επικεντρώνεται στη δυναμική του πληθυσμού, μελετά δηλαδή γεννήσεις, θανάτους, γύρανση, μετανάστευση και τον αντίκτυπό του στα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα της τοπικής κοινωνίας. Είναι το μοναδικό πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Βίκη στον ελλαδικό χώρο, με αυτό το αντικείμενο, που θα έχει μένον ως χώρο δράσης στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όμως θα μπορεί να επεκτείνει τις δραστηριότητες του και σε άλλες περιφέρειες της χώρας, αλλά και σε εθνικό, ακόμη και σε διεθνές επίπεδο. Τα ευρήματά του αναμένεται να συμβάλλουν στο σχεδιασμό κυβερνητικών πολιτικών ή στρατηγικών άλλων φορέων σε επίπεδο όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, η στέγαση, η κατανομή πόρων. Το Ινστιτούτο Εκτίμησης και Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων τώρα, με διευθυντή τον πρίτανη του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου, καθηγητή Φώτη Μάρη, έχει κύριο σκοπό την ανάπτυξη και εφαρμογή επιστημονικής γνώσης με έμφαση στην καινοτομία. Εστιάζει στην εκτίμηση των κινδύνων, να αναπτύσσει μεθοδολογίες ποιοτικής ανάλυσης και εξειδικεύεται στη διαχείριση των καταστροφών, αλλά και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και στην καλλιέργεια κοινωνικής κουλτούρας προστασίας και ασφάλειας. Βίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα διευρύνεται η συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού με το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο αναπτύσσεται στα γεωχωρικά υπόβαθρα του Εθνικού Κτηματολογίου. Ο Θανάσης Γογάδης ετοίμασε το θέμα.
3: Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Χρήστος Δερμετζόπουλος, δια του εποπτευόμενου φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, ανακοίνωσαν τη διερεύνηση και εμβάθυνση της μεταξύ τους συνεργασίας με αντικείμενο την περαιτέρω ανάπτυξη του αρχαιολογικού κτηματολογίου επί των γεωχωρικών υποβάθρων του Εθνικού Κτηματολογίου, την ανάδειξη και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και τη συστηματική γεωχωρική αποτύπωση των ζωνών προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς σε ολόκληρη την επικράτεια. Η πρωτοβουλία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με το οποίο οι ψηφιακές υποδομές του δημοσίου μπορούν να λειτουργούν συμπληρωματικά και πολλαπλασιαστικά. Σήμερα για το 99% της χώρας έχουν αναρτηθεί κτηματολογικά στοιχεία και έχει αποδοθεί κωδικός αριθμός εθνικού κτηματολογίου. Η γεωχωρική αυτή υποδομή προσφέρει ένα ενιαίο πλαίσιο αναφοράς, επί του οποίου το αρχαιολογικό κτηματολόγιο μπορεί να αποτυπώσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τα ακίνητα μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους, τους ιστορικούς τόπους, τις ζώνες προστασίας τους και την ακίνητη περιουσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Η συνεργασία αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς άξονες με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου, αξιόπιστου και λειτουργικού πλαισίου γεωχωρικής πληροφόρησης. Πρώτος άξονας αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη του αρχαιολογικού κτηματολογίου στα υπόβαθρα του Εθνικού Κτηματολογίου μέσω της αξιοποίησης κτηματολογικών διαγραμμάτων, ορθοφωτοχαρτών και κωδικών αριθμών Εθνικού Κτηματολογίου. Ο δεύτερος άξονας αφορά την πληρέστερη και τεκμηριωμένη καταγραφή της ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο τρίτος άξονας επικεντρώνεται στην γεωχωρική αποτύπωση των θεσμοθετημένων ορίων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, περιφερειακών ζωνών, περιβαλλόντων, χώρων, μνημείων και ζωνών προστασίας. Για την υλοποίηση της συνεργασίας θα συγκροτηθούν κοινές τεχνικές ομάδες εργασίας, οι οποίες θα αναλάβουν την εναρμόνιση των δεδομένων, τον καθορισμό κοινών προδιαγραφών και τη διερεύνηση της διαλειτουργικότητας.
1: Σε αυτό το σημείο ακούσατε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.
2: Ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Δύσκολες οι συνθήκες μέχρι και την Τετάρτη. Γιατί μέχρι και μεθαύριο θα βρίσκεται η χώρα σε κλοιό και ισχυρού καύσωνα, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται σε Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο, όπου δεν αποκλείονται τα σαραντάρια και όχι μόνο. Καύσωνα 72 ωρών, και αυτό, δηλαδή η μικρή χρονική διάρκεια, είναι και το μόνο παρήγορο της όλης υπόθεσης. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Προφυλακίστηκε και ο τέταρτος συλληφθής για την δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Ο 25χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες. Μέχρι την Τετάρτη σε κλειό ισχυρού καύσωνα η χώρα. Σε πλήρη ετοιμότητα, οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Στα 360,1 δις ευρώ διαμορφώθηκε το δημόσιο χρέος στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, σύμφωνα με την Ελστάτ, υποχωρώντας το 143,5% του ΑΕΠ. Στα ετήσια δημοσιονομικά στοιχεία, το χρέος έκλεισε στα 364,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην πολιτική, όπως το ποδόσφαιρο, δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα, απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας αποκλειστικά στο Art News κατά την επιθεώρηση των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ΟΑΚΑ. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Αθήνα και Λευκωσία παραμένουν προσιλωμένες σε λύση του Κυπριακού στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, υπογράμμισε στο Art News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Στο κόκκινο η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, πλήρως στις φλόγες μετά τις επιθέσεις του Ιράν. Νέο σφυροκόπημα των ΗΠΑ. Τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά, είπε ο Αμερικάνος πρόεδρος. Αλλαγή σκητάλη στην Downing Street σήμερα, με τον Κιρ Στάρμερ να αναχωρεί από την πρωθυπουργικό θόκο και τον Άντι Μπέρναμ να λαμβάνει επίσημα καθήκοντα. Ρεκόρ τηλεθέασης με ποσοστό έως και 92% τελικός του Μουντιάλ στην ΕΡΤ. Ο χθεσινός τελικός Ισπανίας-Αργεντινής σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 63,5%. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 38 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 37 στη Θεσσαλονίκη.
1: Art News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, με καταιγιστικές εξελίξεις σε πολλά μέτωπα. Συνθήκες καύσωνα όμως θα ξεκινήσουμε την εσωτερική επικαιρότητα και την καθημερινότητά μας. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα μέχρι και την Τετάρτη, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται στην Ήπειρο, την Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο, εκεί όπου δεν αποκλείεται ο υδράργυρος να φτάσει και τους 42 με 43 βαθμούς Κελσίου. Σε πλήρη ετοιμότητα εντωμεταξύ υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες, ενώ αποκλιμάκωση ευτυχώς του φαινομένου αναμένεται από την Πέμπτη, οπότε και ψυχρότερες αέριες μάζες από τα Βαλκάνια θα επηρεάσουν τη χώρα μας. Θα ακούσουμε σε λίγο τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Ζιακοπούλου να μας λέει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάμε να δούμε τώρα ποια είναι η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί βρίσκεται η Χάρα Γιαννοπούλου στο Σύνταγμα, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα με τον κόσμο και τους τουρίστες να ζητούν ανάσες δροσιάς από το πρωί. Χαρά, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η πραγματική θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο κέντρο της Αθήνας είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου Κοσκιάν, 36 με 37 βαθμούς Κελσίου τώρα αυτήν την ώρα. Η αίσθηση όμως της ζέστης είναι πολύ μεγαλύτερη. Όταν υπάρχει παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα, και αυτό οφείλεται τόσο στην ίδια την τιμή της θερμοκρασίας, τον υδράργυρο, αλλά και στο γεγονός ότι υπάρχουν υλικά και επιφάνειες που βοηθούν στην απορρόφηση της θερμότητας και συμπερασματικά στην αντανάκλασή της. Στο κέντρο της Αθήνας κάθε αστικός ιστός είναι πιο δύσκολος για τον καύσωνα. Υπάρχουν πολλοί τουρίστες που κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας, πολύ λιγότεροι Έλληνες που κάνουν βόλτα, νομίζω έως και κανείς, μόνο όσοι έχουν δουλειά κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας αναγκαστικά. Οι τουρίστες όμως είναι πολλοί, αλλά λαμβάνουν και τα μέτρα. Οι περισσότεροι κρατούν ομπρέλες, φορούν ανοιχτόχρωμα ρούχα και οι Κορεάτες, ειδικά κάποιες γυναίκες με τις οποίες μιλήσαμε κάνοντας ρεπορτάζ, είναι ντυμένες χωρίς να είναι εκτεθειμένο κανένα σημείο της επιφάνειας του δέρματός τους, κάτι που ανήκει βέβαια και στην κουλτούρα τους, αλλά είναι και προστασία από τον ήλιο. Ο κόσμος κάνει μια στάση στην Τριβάνη, μικρά παιδιά που δροσίζονται, άλλοι βρέχουν τα καπέλα τους και τα φορούν για να συνεχίσουν το περπάτημα στην καυτή Αθήνα. Κάποιοι μπαίνουν και σε καταστήματα εδώ, στην Ερμού, προκειμένου να μείνουν για λίγο μέσα στην κλιματιζόμενη θερμοκρασία, σε πιο δροσερή θερμοκρασία. Είναι γνωστό πλέον ότι αυτές οι ώρες είναι καλό να αποφεύγεται η κυκλοφορία στους δρόμους, αν αυτό δεν είναι απαραίτητο. Ωστόσο, αναγκαστικά υπάρχει κίνηση στους δρόμους, αλλά ο κόσμος φαίνεται ότι έχει ένα μπουκαλάκι νερό στο χέρι, δροσερό, και οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, κυκλοφορούν με καπέλα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Σε βλέπαμε και νωρίτερα στην τηλεόραση στο δελτίο ειδήσεων του Τερτ Νιούς Χαρά, όπου είχε σε ένα θερμόμετρο εξωτερικού χώρου, το οποίο έδειχνε 45 βαθμούς.
2: Ναι, είναι ένα απλό θερμόμετρο, το οποίο τώρα που είναι 20, αν δείχνει αυτή τη στιγμή ακριβώς 36,7. Εκείνη την ώρα ήταν σε μια μεταλλική επιφάνεια πάνω και σε μάρμαρο και ανέβασε αυτήν την πολύ υψηλή θερμοκρασία, η οποία βέβαια δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική θερμοκρασία στον αέρα, αλλά όπως είπαμε, η θερμοκρασία που αναπτύσσεται.
0: Μια αίσθηση.
2: Όπως και αυτή τη στιγμή, δίπλα στο Τριβάνι, η αίσθηση είναι λίγο καλύτερη. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει αυξημένη θερμοκρασία και σε συνδυασμό και με την ξηρή ατμόσφαιρα. Εντάξει, δεν είναι χάλια τα πράγματα, να το πω πολύ απλά. Είναι η πρώτη μέρα του καύσωνα. Ενδεχομένως, όταν συσσωρεύονται ώρες πολλές με υψηλές θερμοκρασίες, η επόμενη μέρα, οι επόμενες μέρες τείνουν να είναι οι πιο δύσκολες. Είναι νομίζω η πρώτη μέρα καύσωνα.
0: Και ευτυχώς αυτές οι επόμενες μέρες δεν θα είναι και πολλές. Μιλάμε για δύο μέρες έτσι κι αλλιώς, δύο-τρεις μέρες. Οπότε υπομονή και κουράγιο σε όλους. Ευχαριστούμε Χαρά για το ρεπορτάζ και την εικόνα που πήραμε από το κέντρο της Αθήνας από το Σύνταγμα. Πάμε και στο ρεπορτάζ μας τον Ηλία Κούκο, ο οποίος γιορτάζει κιόλα. Σήμερα βρίσκεται σε κλιματιζόμενη αίθουσα του Δήμου της Οδού Πανόρμου και θα μας δώσει δικές του πληροφορίες. Ηλία, καλό μεσημέρι, για χρόνια σου πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για τις ευχές. Λοιπόν, σε πλήρη ετοιμότητα έχει θέσει ο Δήμος Αθηναίων τις υπηρεσίες, οι οποίες θα μπορούσαμε να πούμε ότι αναπτύσσονται σε δύο επίπεδα. Το ένα για την αντιμετώπιση του καύσωνα έχει να κάνει με το διευρυμένο ωράριο στις 7 κλιματιζόμενες αίθουσες φιλίας, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Παραμένει σε ισχύ και λειτουργία η τετραψήφια γραμμή Δημότη το 1595. Μπορούμε να επικοινωνούμε εκεί για πληροφορίες και συμβουλές. Τα πολυδύναμα ιατρία του Δήμου Αθηναίων. Η ομάδα Street Work, οι οποίοι επιχειρούν κοινωνική λειτουργή και άλλοι έξω στον δρόμο, σε ευάλωτες πληθυσμιακά ομάδες, άστεγοι κτλ. Όπου τους παρέχουν ένα νερό, ένα σνακ, ένα kit προς τις ανάγκες, τους κατευθύνουν στον Ξενώνα, ενδεχομένως στο κέντρο υποδοχής και αλληλεγγύης αστέγων. Κάνουν τέτοιες ενέργειες. Mm-hmm. Και φυσικά είναι και εκτός των άλλων και υποτίστρες για τα δέσποτα ζώα της πόλης. 130 συνολικά τον αριθμό. Αν περνάμε και τη δούμε άδεια την υποτίστρα, θα την καταλάβουμε. Ας ρίξουμε λίγο νερό από το μπουκαλάκι που θα έχουμε μαζί μας. Το δεύτερο επίπεδο που θέλω να σου πω, Γρηγόρη, είναι το θέμα της πυρασφάλειας. Με κλιμάκια τα οποία τη Δημοτική Αστυνομία και τη Διεύθυνση Πρασίνου τα οποία περιπολούν, με ντρόουν, με θερμικές κάμερες, υδροφόρες που έχουν γίνει η διασπορά, καθώς λόγω της αύξησης θερμοκρασίας αυξάνεται και η πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς στο όποιο πράσινο έχει πόλη μας. Και ταυτόχρονα ενεργοποιείται και το πρωτόκολλο προστασίας, κλείνοντας ισχυρή σύσταση από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για περιορισμό των μετακινήσεων τις μεσημβρινές ώρες, ιδίως άμα είμαστε ηλικιωμένοι ή έχουμε κάποια ηλικία ή κάποιο πρόβλημα υγείας, και φυσικά τα ενδεδειγμένα μέτρα αυτοπροστασίας, καπέλο, ενυδάτωση, γυαλιά ηλίου, αντιλιακό, αλλά το κυριότερο είναι να παραμένουμε σε κλιματιζόμενους χώρους.
0: Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα στη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζικοπούλου, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Μιλάμε για έναν καύσωνα 72 ωρών. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Πότε και πού λοιπόν αναμένονται τα 40 διάρια? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Οι τελευταίες λοιπόν πληροφορίες λένε ότι τώρα αυτήν την ώρα έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς σε ηλία, αλλά Λακωνία και στη Θιώτιδα, εκεί που τις περιμέναμε λοιπόν, σε κατά τεκμήριο ζέστες περιοχές της χώρας μας. Αυτός ο καύσωνας είναι εδώ, θα κρατήσει ακόμα 2 ημέρες. Είναι όμως γενικά, να πούμε, αναμενόμενος και για την εποχή και για την περιοχή μας, και επίσης σχετικά ήπιος, δεν περιμένουμε δηλαδή ακραίες τιμές. Θερμοκρασιακή οροφή θα είναι οι 40 με 42 βαθμοί. Τα 40 διάρκεια κυρίως σε περιοχές εκεί στο Αγρίνιο, στο Θεσσαλικό Κάμπο, στην Πελοπόννησο και σε περιοχές Ευθιώτιδα, Βιωτία. Βεβαίως να πούμε ότι η δυσκολότερη ημέρα για την Αττική και για το κέντρο της πόλης θα είναι η Τετάρτη, καθώς θα έχουμε συνθήκες λίβα και πια νομίζω ότι θα πιάσουμε το 40 και εδώ στην Αθήνα. Και αυτό θα είναι δύσκολο, διότι πια εμείς δεν έχουμε και αποκλιμάκωση τις βραδινές ώρες. Θα έχουμε 30 και το βράδυ, άρα θα έχουμε αρκετά μεγάλη δυσφορία. Όμως, όπως είπα, το επεισόδιο θα είναι σύντομο, διότι πια την Πέμπτη θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας και λήξη του καύσωνα σε όλη τη χώρα μας, παντού, σε όλες τις περιοχές. Και θα σου έλεγα, Γρηγόρη, το εξής. Δεν με προβληματίζει τόσο ο καύσωνας, που βεβαίως είναι πολύ επιβαρυντικός για τις ευπαθείς ομάδες, αλλά όπως είπα, δεν θα είναι ακραίος. Με προβληματίζουν όμως τα μπουρίνια που θα έχουμε κυρίως την Παρασκευή σε πολλές περιοχές της χώρας. Και θα είμαστε εδώ να δίνουμε λεπτομέρειες. Έχει αξία, γιατί φαίνονται εν δυνάμει επικίνδυνα τα φαινόμενα της Παρασκευής.
0: Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Καλή δύναμη σε όλους για αυτό το σύντομο πέρασμα του καύσωνα, μόλις 72 ερών από τη χώρα μας. Λέγαμε για υψηλές θερμοκρασίες. Πάμε και στη Λάρισα, εκεί όπου έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι είναι συνηθισμένοι στις υψηλές θερμοκρασίες. Ισχυρό κύμα ζέστης λοιπόν και στη Λάρισα, καθώς οι θερμοκρασίες κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Στην κεντρική πλατεία της Λάρισας βρίσκεται το ρεπόρτερ μας, ο Άρης Ψύχας, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Άρη, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα. Μας ακούει ο Άρης Ψύχας? Κάποιο πρόβλημα έχουν σχέση μας με τον Άρη Ψύχα. Θα πάμε αργότερα στο ρεπόρτερ μας στη Λάρισα για να μας μεταφέρει τις πληροφορίες και τις εικόνες από το κέντρο της Θεσσαλικής πρωτεύουσας.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8 και ήρθε η ώρα λοιπόν για να δούμε τι έγινε στο Μουντιάλ. Ο μεγάλος τελικός ήταν εχθές. Με τραγούδια, σημαίες και ασταμάτητους πανηγυρισμούς υποδέχθηκαν οι φίλαθλοι της Ισπανίας τη νίκη της εθνικής τους ομάδας στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Παράσταση βέβαια για έναν ήταν ο τελικός του 23ου παγκοσμίου κυπέλου. Στο Λάτιν τελικό η Ισπανία κυριάρχησε και τελικά στην παράταση λήγησε με 1-0 την Αργεντινή στην τελευταία παρουσία του Λιονέλ Μέση, με το εθνόσημο της χώρας του έμεινε στην ιστορία. Και αυτός και βέβαια η λιχμής, ο οποίος ξέσπασε αμέσως μετά το τέλος της διοργάνωσης. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια του Ασοπιτρόπου, του αθλητικού μας συντάκτη, το οποίο μας συντρόφευε όλο αυτό το διάστημα, γιατί είμαστε στην επόμενη μέρα του μεγάλου τελικού. Θα δούμε βέβαια λίγο αργότερα στη συνέχεια του δελτίου μας τα όσα έγιναν χθες, αλλά επειδή το 23ο παγκόσμιο κύπελο ανήκει πλέον στην ιστορία, έχει ενδιαφέρον να κάνουμε ένα μίνι απολογισμό της διοργάνωσης. Τι ζήσαμε, τι δεν ζήσαμε, τι είδαμε και τι δεν είδαμε, ποιοι ποδοσφαιριστές αναδύθηκαν κορυφαίοι της διοργάνωσης, τι έγινε με τους μεγάλους αστέρες που έλεψαν. Για παράδειγμα, η μάχη για το χρυσό παπούτσι εξελίχθηκε σε παρέλαση των κορυφαίων επιθετικών του πλανήτη. Τη μία είχαμε τον Κιλιάν Εμπαμπέ, τον Λιονέλ Μέση, τον Έρλινγκ Χάλαντ, τον Χάρι Κέιν, αλλά και τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν με τις εμφανίσεις τους. Ένα Μουντιάλ που άλλαξε όλα τα δεδομένα, γιατί το παγκόσμιο κύπελο βέβαια του 2026, και εκεί στρέφονται πλέον, στρέφεται όλο το ενδιαφέρον. Το παγκόσμιο κύπελο απέδειξε ότι η διεύρυνση της διοργάνωσης μπορεί να προσφέρει περισσότερες ιστορίες, νέους πρωταγωνιστές και μεγαλύτερο παγκόσμιο ενδιαφέρον. Παράλληλα, άνοιξε συζητήσεις για την τεχνολογία, το κόστος των εισιτήριων και τον τρόπο με τον οποίο το ποδόσφαιρο εξελίσσεται στην εποχή. Ενώ επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία, για παράδειγμα, του Μουντιάλ, ο τελικός της διοργάνωσης περιλάμβανε μουσικό σόου στο ημίχρονο, ακολουθώντας το μοντέλο του Super Bowl. Όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά με τη βοήθεια του Τάσου Επιτρόπου. Μιλάμε για έναν τελικό ο οποίος ήταν ο πιο ακριβός τελικός ever σε όλες τις διοργανώσεις. Μιλάμε για εξωφρενικές τιμές των εισιτήριων, μιλάμε για τα ολόχρηστα δαχτυλίδια που θα πάρουν οι νικητές και τα τεράστια πριμ που θα μοιρασεί η FIFA. Βέβαια, ακριβά εισιτήρια από τη μία πλευρά, το παράδοξο είναι ότι ήταν γεμάτα τα γήπεδα από την άλλη. Η πολιτική δυναμική στιμολόγηση της FIFA προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι οι υψηλές τιμές θα κρατούσαν μακριά τους απλούς φιλάθλους. Επίσης, άλλη καινοτομία, οι διακοπές στο νερό δεν άρεσαν στους φιλάθλους. Οι νέες υποχρεωτικές διακοπές για ανυδάτωση στα μέσα κάθε ημιχρόνου αποτέλεσαν μία από τις πιο αμφιλεγόμενες αλλαγές. Η απόφαση της FIFA να αυξήσει τις συμμετέχουσες ομάδες από 32 σε 48 είχε προκαλέσει φόβους ότι θα οδηγήσει σε αγώνες χωρίς ανταγωνισμό και σε έναν λιγότερο συναρπαστικό όμιλο. Ωστόσο, οι μικρότερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διέψευσαν όλες τις προβλέψεις. Και με δεδομένα όλα αυτά, τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιθεώρησε νωρίτερα τις εργασίες αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων στο ΆΚΑ, οι οποίες περιλαμβάνουν παρεμβάσεις άνω των 160 εκατομμυρίων ευρώ. Στο πλαίσιο της επιδόρησης, μίλησε στο ΕΡΤ News και στην εκπομπή Συνδέσεις για τις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται, σχολίασε την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Εθνική Ισπανία, ενώ υπογράμμισε πως στόχος της κυβέρνησης είναι η διαρκή στήριξη της κοινωνίας μέσω της ανάπτυξης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τα στοιχεία. Άγιο το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο, στο οποίο υλοποιείται, όπως λένε, η μεγαλύτερη και πιο εκτεταμένη τεχνική παρέμβαση μετά τους Ολυμπιακούς του 2004, επισκέφθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός. Τι είπε από εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης?
1: Καλωδισμένοι, ούτως ή άλλως θα πρέπει να σημειώσουμε πως από το 19, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, που παρέλαβε η κυβέρνηση το ΑΚΑ σε μια τραγική κατάσταση, έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα η αποκατάσταση του κεντρικού στέγαστρου. Και στόχος πλέον δεν είναι απλώς να αποτελεί ένα χώρο άθλησης για τα άτομα που αθλούνται, αλλά συνολικά να μετατραπεί σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου, να αποκτήσουν τα βόρεια προάστια, είπε ο Πρωθυπουργός, ένα ακόμα χώρο πρασίνου. Επισήμανε πως οι παρεμβάσεις στο ΑΚΑ ξεπερνούν τα 160 εκατομμύρια εισιτήρια ευρώ. Και όπως τόνισε, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην νίκη της Ισπανίας για να υπογραμμίσει πως έτσι όπως το ποδόσφαιρο, έτσι και στην πολιτική, δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Η Ισπανία επέκεντρη σε δικαία, ήταν η ομάδα που έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε πως δεν αρκούν μόνο οι σταρ. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία και χωρίς να χαθεί και το συγκεκριμένο μήνυμα. Πρόσθεση πως αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε και εμείς στην πολιτική. Δεν είναι η πολιτική μόνο θέμα προσώπων. Ο Πρωθυπουργός στις συνέντευξεις του στο Art News αναφέρθηκε και στις επικείμενες ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τονίζοντας πως η οικονομία, όσο η οικονομία επιτυχάνει τους στόχους της, τόσο θα δημιουργείται και δημοσιονομικός χώρος για στοχευμένες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας, και σημείωσε πως μπορούμε να επιστρέφουμε όσο η οικονομία μας αποδίδει το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία. Μάλιστα, εμφανίστηκε αισιόδοξο και την επόμενη μέρα, δηλώνοντας πως δεν έχει καμία εμβολία, πως τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ καλά για την ελληνική οικονομία και πως υπάρχουν σοβαροί λόγοι αισιοδοξίας για τις προοπτικές της χώρας.
0: Λοιπόν, Άγη, μένεις στην τηλεφωνική σου γραμμή, περιμένεις να ακούσουμε πρώτα ηχητικά και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική παρέμβαση στο ΆΚΑ, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Συνδέσεις του ΕΡΤ News και στον δημοσιογράφο Κώστα Παπακλημίτζο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του. Για να τον ακούσουμε.
2: Η οικονομία αποδίδει, όσο η ρυθμή ανάπτυξης είναι υψηλή, όσο πετυχαίνουμε τους ρυθμιστικούς στόχους, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία. Πέρα από το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχουν σημαντικοί ευρωπαϊκοί χρηματοδοτικοί πόροι, οι οποίοι θα τεθούν στη διάθεσή μας μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Γι' αυτό και είμαι σίγουρος ότι η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας και Παχρεμίτσο θα συνεχιστεί αμείωτη και τα επόμενα χρόνια. Το 2019, όταν μας εμπιστεύθηκε για πρώτη φορά ο ελληνικός λαός, παραλάβαμε ένα ΟΚΑ συνολικά σε τραγική κατάσταση. Αλλά προϊόντος του χρόνου έχουμε κάνει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις. Σκοπός μας είναι να μετατρέψουμε το ΟΚΑ όχι απλά σε ένα χώρο άθλησης, αλλά και σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου.
0: Λοιπόν, στη συνέχεια ερωτηθείς από τον Κώστα Παπακλημίτζο, αν η Ελλάδα θα μπορούσε να διεκδικήσει κάποια μεγάλη διοργάνωση, είτε Μουντιάλ είτε Euro στο μέλλον, ο Πρωθυπουργός απάντησε πως θα έρθει η ώρα και γι' αυτό, ενώ παράλληλα συνεχάρει την ΕΡΤ για την κάλυψη της διοργάνωσης και χαρακτήρισε δίκαια την κατάσταση του τροπαίου από την Ισπανία. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
2: Συγχαρώ την ΕΡΤ γιατί νομίζω ότι η κάλυψη ήταν πάρα πολύ καλή και οι αθλητικές εκπομπές οι οποίες προηγήθηκαν και ακολουθούσαν των αγώνων νομίζω ότι ήταν πολύ ενημερωτικές αλλά και διασκεδαστικές. Νομίζω ότι η Ισπανία κέρδισε δίκαια, ήταν η ομάδα η οποία έπαιξε σαφώς το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι στο ποδόσφαιρο δεν αρκούν μόνο οι στάρ. Απαιτείται ομαδική δουλειά, καλή προετοιμασία, καλός συντονισμός. Αυτό είναι και ένα μάθημα το οποίο να το βλέπουμε και εμείς στην πολιτική. Δεν είναι ποτέ η πολιτική υπόθεση μόνο προσώπων. Πρέπει να υπάρχει και καλή ομάδα.
0: Τώρα, Άγιε, ακούσαμε τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός από το Ολυμπιακό Στάδιο, μιλώντας εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς και στον Κώστα Παπακλημίτζο. Τώρα, νέο μήνυμα συσπήρωσε να μένει να στείλει σε λίγες ώρες από τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Συνεδρία Κοινοβουλευτικής Ομάδας, λίγο πριν την καλοκαιρινή ανάπαυλα.
1: Ακριβώς. Να σημειώσουμε πριν από αυτό πως όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την Νέα Δημοκρατία, στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος επανέρχεται ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μηταράκης. Η απόφαση λήφθη στη συνέχεια των αρχιοδοτήσεων των υποθέσεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και να υπενθυμίσουμε πως η υπόθεση των παρανόμων επιδοτήσεων οδηγήθηκε στο αρχείο για τους κ. Κεφαλογιάννη, Τσιάρα, Μηταράκη, Βαρτζόπουλο, Λεονταρίδη, Βασιλιάδη και Κώστα Χιλιά Καραμαλή, καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις στέλεξης αξιόπαινων πράξεων. Ο ίδιος στη δήλωσή του μετά την αρχιοθέτηση της υπόθεσης αναφέρει πως η υπόθεση από εκεί πέρα ολοκληρώθηκε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην διαπιστώνει καμία παράνομη ή επιλήψη με ενέργεια από μέρους μου. Και να επανέλθουμε και στο θέμα της κοινωνικής ομάδας. Αναμένεται και για το θέμα του εκεί πέρα, βέβαια, ο Πρωθυπουργός να αναφερθεί, καλώντας τα μέλη της κοινωνικής ομάδας ουσιαστικά να αξιοποιήσουν το διάστημα των καλοκαιρινών διακοπών στις εκλογικές τους περιφέρειες, προβάλλοντας τις κυβερνητικές παρεμβάσεις και τις μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί από την αρχή της δεύτερης δίας της κυβέρνησης. Βέβαια, αναμένεται να ανεβάσει τους όρους για το ζήτημα του ΟΠΚΕΠΕ, μιλώντας για θετική εξέλιξη για την οχιοθέτηση περισσότερων καταγγελιών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που αφορούσαν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. πιθανόν να μιλήσει ακόμα και για δικαίωση της κοινοβουλευτικής ομάδας και της αγροτικής πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση και των αποφάσεων που έχει λάβει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναγνωρίζουμε βέβαια και την πίεση που είχαν δεχτεί και είχε εκφραστεί αυτό σε προηγούμενες συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας ή ήδη βουλευτές από το όλο το προηγούμενο διάστημα. Σε θεσμικό πεδίο, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει σε πρώτο πλάνο τη συνταγματική αναθεώρηση, μετατρέποντας και ουσιαστικά ένα από τα βασικά ζητήματα της προεκλογικής διαδικασίας, δίνοντας και το σύνθημα για σύγκρουση με διαχρονικές παθηγένειες και το βαθύ κράτος και καλώντας ουσιαστικά την αντιπολίτευση να αναλάβει σαφήνεια της απέναντι σε αυτές τις αλλαγές. Να σημειώσουμε πως στο τέλος του μήνα, 23 και 24 Ιουλίου, θα υπάρξει και η δημήτρη συζήτηση στη Βουλή και η πρώτη ψηφοφορία 27 Ιουλίου, στην οποία αναμένεται να αναφερθεί ο Πρωθυπουργός. Η δεύτερη επαναληπτική ψηφοφορία θα αναμένεται να γίνει την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και ακολούθως βέβαια να ληφθούν και οριστικές αποφάσεις για τον χρόνο των εκλογών. Να σημειώσουμε πως ο Πρωθυπουργός ως προς τις κυβερνητικές εξαγγελίες για το φθινόπωρο θα δώσει ουσιαστικά το στίγμα και ιδίως διαφοροελαφρύνσεις στη μεσαία τάξη και ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και μέτρα στήριξης οικογένειας και για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ζητήσει και τις θέσεις και τις απόψεις και τις προτάσεις των βουλευτών, οι οποίες θα εξεταστούν από τα αρμόδια στελέχη της κυβέρνησης, ώστε να ενσωματωθούν και στις σχετικές ανακοινώσεις το Σεπτέμβριο από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Άγιο Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, επειδή στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πάμε στον Ωτιανιάδη, ο οποίος ήταν στον Brief, που παρακολούθησε την ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία, γιατί στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και στις εξελίξεις γύρω από το πολιτικό σκηνικό, αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών Νότι, με υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την οποία συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση, και παράλληλα εξαπέλυσε εκμηρή κριτική απέναντι στην αντιπολίτευση, απαντώντας σε δική σου ερώτηση. Καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα, Γρηγόρη, κύριε. Απαντώντας σε δύο ερωτήσεις στην News Radio, κατά το λεγόμενο αυτό, News, καλύτερα και τηλεόραση σήμερα, ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εξαπέλυσε μια δίδυμη επίθεση, διπλή επίθεση και προς τον Ελλάς και προς τον Πασόκ και τον κύριο Ανδρουλάκη. Ξεκινώντας από το δεύτερο, κατά θεσμική σειρά, είπε ότι είναι ανέκδοτο να μιλάει κοστολόγηση ο κ. Ανδρουλάκης. Τον ρώτησαμε ουσιαστικά, Γρηγόρη, γιατί υπάρχει ένα μπιφ, που λένε και είναι μια σύγκρουση της κυβέρνησης, σοβή εδώ και καιρό με την αξιωματική αντιπολίτευση, από τότε που ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι κοστολόγησε διαφορετικά από ό,τι η κυβέρνηση και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους την 13η σύνταξη, την οποία είπε ότι μπορεί να δώσει η κυβέρνηση. Πάνω σε αυτό, σήμερα ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης πρότεινε να εξεταστεί πόσο το κόστος της κατάργησης του νόμου Κατρούγκαλου, ώστε να υποφεληθούν συνταξιούχοι, τώρα που σύμφωνα με όλα τα στοιχεία έχουμε αφήσει τα δύσκολα πίσω μας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι είναι ανέκδοτο να μιλάει για κοστολογίες ο κ. Ανδρουλάκης. Έχουμε και τα μαθηματικά Ανδρουλάκη υπερχαρακτηριστικά, όπως είχαμε παλιότερα τα μαθηματικά Τσίπρα. Και τον κάλεσε να απαντήσει που θα βρει τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ που κοστίζει 13η σύνταξη. Ουσιαστικά είπε ότι κάτι σαν σύνταξη είπε. Να καταθέσει λοιπόν, τον κάλεσε για άλλη μια φορά, νόμο, πρόταση νόμου, ώστε να κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αμφισβητώντας ότι υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Πάντως έχει το ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Παύλος Μαρινάκης απέριψε τον όρο νόμος Κατρούγκαλου, αφήστε με να το λέω νόμο Τσίπρα, είπε, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας φορτώνει σε άλλους τα λάθη που αυτός είχε κάνει ως πρωθυπουργός. Αλλά αυτός ο νόμος, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα μέτρα καταργούνται μέρα με τη μέρα, υπογράμμισε. Και αναφέρθηκε σε μεταρρυθμίσεις που έχουν κάνει τόσο με τις ασφαλιστικές εισφορές, όσο με την προσωπική διαφορά, και άλλες που έχουν μειώσει τις κρατήσεις και φορολογικές λαφρύνσεις και ουσιαστικά έχουν αύξηση τα πραγματικά εισοδήματα. Νωρίτερα, πάλι σε δική μας ερώτηση, χαρακτήρισε την Ελλάς ΣΥΡΙΖΑ 2, δηλαδή πρακτικά εκεί τον κάλεσα, προκάλεσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γρηγόρη, με αφορμή την ανακοίνωση των 75, αν δεν κάνω λάθος, μελών της πολιτικής επιτροπής της
0: Ελλάς. Ναι, το νέο όργανο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
3: Ναι, το κεντρικό όργανο χάραξης πολιτικής, ας το πούμε έτσι, είπε ότι ουσιαστικά θυμίζει μαγαζί που αλλάζει βιτρίνα, δεν πουλάει και αλλάζει βιτρίνα. Είναι ένα εύκολο κόλπο που δεν πιάνει και δεν θα πιάσει. Η Ελλάδα στην πραγματικότητα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2. Το μενού είναι το ίδιο, ίσως και χειρότερο, γιατί αλλάζουν εποχές, είπε χαρακτηριστικά. Τίποτα δεν έχει αλλάξει, αφού αν δει κανείς πάνω από το ενδεύτερο, πάνω από τα μισά στελέχη της ορισμένης, όπως υπογράμμισε με νόημα και όχι εκλεγμένης πολιτικής επιτροπής της Ελλάδας του κ. Τσίπρα, είναι στελέχη που είτε ήταν κυβερνητικά στελέχη, υπουργοί, γραμματείς, διοικητές οργανισμών, είτε κομματικά στελέχη, υψηλόβαθμα κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που με ρώτησε αρχικά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογράμμισε ότι βεβαίως τα θύματα είναι πάντοτε οι Έλληνες φορολογούμενοι, οι οποίοι εκλήθησαν να πληρώσουν, αλλά άσκησε και εδώ σκληρή, σφοδρότατη κριτική στον κ. Αδουλάκη και σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ που μιλούσαν για δεδηλωμένη υποδίκων. Δεν σεβάστηκαν οι υπερχαρακτηριστικά του κυβερνητικού εκπρόσωπου το τεκμήριο της αθωότητας. Αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες σχετικές δηλώσεις του. Και μετά προς την ολοκλήρωση της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, όταν ρωτήθηκε από συνάδελφο αν, όπως η κυρία Παπακώστα που είχε πει ότι δεν θα κατέβει, αλλά τώρα που έπεσε σε πλημέλημα η δίωξή της, θα κατέβει, είπε ότι ισχύει πάντοτε το τεκμήριο αθωότητας για όλους. Και όταν ρώτηθηκε και αν αυτό ισχύει και για τον Κώστα Καραμαλή, Κώστα του Αχιλλέα Καραμαλή, ο οποίος είχε πει αρχικά ότι δεν θα είναι υποψήφιος, είπε ήμουν σαφής. Αν κάποιος θέλει να είναι υποψήφιος, το τεκμήριο αθωότητας ισχύει για όλους. Τώρα, αν έχει προσωπικούς λόγους και δεν θέλει, εντάξει.
0: Νότια Ανανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η ώρα είναι 2:30, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να πάμε τώρα εκτός σύνορων να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου συνεχίζεται η κλιμάκωση της έντασης, με τις ΗΠΑ να πλήττουν για ένα τη νύχτα στρατιωτικούς στόχους, κυρίως Νότιο Ιράν, και τους Ιρανούς να απαντούν με πλήγματα σε χώρες του κόλπου. Η κλιμάκωση της έντασης επηρεάζει άμεσα την αυσιπλογία σε συναυτορμούς. Ωστόσο, το Ιράν αφήνει να εννοηθεί ότι οι μεσολαβητικές προσπάθειες για την εξέβραση διπλωματικής λύσης συνεχίζονται. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε σε ενθοσυντάξει και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και εντάξει, μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα, Έλενα? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Συνεχίζεται η ένταση στην περιοχή, καθώς οι Αμερικανοί, όπως είπες Γρηγόρη, έπληξαν για ένα τη νύχτα περιοχές, λιμάνια κυρίως, του νοτιού Ιράν, το Μπαντάρ Αμπάς, τη Σιρίκ, αλλά και το Τζάσκ, αλλά και με στόχο στο βόρειο δυτικό Ιράν. Η κεντρική Αμερικανική διοίκηση κάνει λόγο για στόχους παράκτειας επιτήρησης για τα στενά του Ορμούζ, για εκτοξευθύρες πυράβλων και ντρόουν, για στρατιωτικούς στόχους του Ιράν, προκειμένου να μειώσει την ικανότητά του να πλήττει πλοία στα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί έπληξαν και πάλι, στόχευσαν και πάλι χώρες του κόλπου, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, αλλά και την Ιορδανία, που αναφέρθηκαν αναχαιτήσεις πυράβλων και ντρόουν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν σκληρά το Ιράν σε φόρο τιμής, αποδίδοντας φόρο τιμής στους Αμερικανούς στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους από το πλήγμα των φρουρών της Επανάστασης στη βάση της Ιορδανίας. Εκεί, να θυμίσουμε, σκοτώθηκαν 2 Αμερικανοί στρατιώτες και ένας ακόμη θεωρείται νεκρός, ενώ άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης έχασε τη ζωή του στο Ιράκ κατά την προσπάθεια απενεργοποίησης εκρηκτικών που περιείχε ένα ιρανικό ντρόουν. Να πούμε τώρα ότι οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις σε 2 πλοία στα στενά του Ορμούζ που προσπάθησαν να διέλθουν από την πλευρά του Ομάν, από την νότια πλευρά δηλαδή, χωρίς την άδεια του Ιράν. Η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας ανέφερε ότι σημειώθηκε έκρηξη σε ένα πλοίο και το επιβεβαιώνει δηλαδή το ένα πλοίο. Το πλήρωμα είναι ασφαλές, αλλά έχει προκληθεί ζημιά στο πλοίο. Το πλήρωμα πάντως απομακρύνθηκε με ασφάλεια. Και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνουμε, όχι μόνο κλιμακώνουν την ένταση, αλλά δημιουργούν όλο και μεγαλύτερη ανασφάλεια ως προς το θέμα της διέλευσης από τα στενά του Ορμούς και ότι αυτό σημαίνει και για την παγκόσμια οικονομία.
0: Ακριβώς, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα, Ελένα, λέγαμε ότι κάπως μπαίνει το πράγμα σε μια σειρά. Υπήρχαν ελπίδες ότι τελειώνει όλη αυτή η κρίση, όλος αυτός ο πόλεμος, όλες αυτές οι επιχειρήσεις, αλλά βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα διευρύνονται επιθέσεις και φλέγονται κυριολεκτικά τα στενά του Ορμούς.
4: Πάντως να πούμε ότι ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ισμαήλ Μπαγκαΐ, άφησε σήμερα ανοιχτό το παράθυρο της διπλωματίας. Είπε ότι οι διπλωματικές προσπάθειες των μεσολαβητριών χωρών συνεχίζονται, ότι το Ιράν δέχεται προτάσεις και μηνύματα, χωρίς να δώσει πάντως περισσότερες λεπτομέρειες ή διευκρινήσεις για τις προσπάθειες αυτές. Και όπως αναφέρουν τα διεθνή δίκτυα, σήμερα αναμένεται να μεταβεί στο Πακιστάν ο Υπουργός Εσωτερικών του Ιράν, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί επίσημα ο λόγος αυτής της επίσκεψης. Το Πακιστάν και το Κατάρ είναι οι δύο κύριες μεσολαβήτριες χώρες.
0: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και πώς στέκεται η Ελλάδα απέναντι σε αυτή την κατάσταση.
5: Κανείς μας δεν είναι χαρούμενος, αντιλαμβάνεστε, όλοι μας ανήσυχοι με όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Και από ό,τι φαίνεται, οι θετικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών δείχνει ότι η αντιπαράθεση ενδεχομένως εισέρχεται σε μια νέα φάση. Νωρίς ακόμα δεν είναι για να το κρίνουμε, αλλά είμαστε εδώ για να το αξιολογήσουμε όσο περνάνε οι ημέρες. Διότι φαίνεται ότι διαμορφώνονται οι βάσεις για μια πιθανώς παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή, η οποία θα επηρεάσει περαιτέρω τις χώρες του κόλπου, τη διεθνή ναυσιπλοεία και, για να μην το κρύψουμε, τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα που αφορά την παγκόσμια οικονομία και κυρίως και την ελληνική βεβαίως ανάμεσα σε αυτές. Εμείς λοιπόν ως χώρα λέμε το εξής, ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να τετανεύσει η λογική, πρέπει και το ΕΡΑ να καταλάβει ότι δεν μπορεί να κινείται μόνο του στο κομμάτι πυρηνικό πρόγραμμα και να μην λογοδοτεί στις διεθνείς οργανισμούς, στην Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ουσιαστικά και στις Επιτροπές των Όπλων, ώστε να λογοδοτήσει το τι ακριβώς είναι το πυρηνικό του πρόγραμμα, και από την άλλη να καταλάβει ότι πρέπει στα στενά του Ορμούς να επιστρέψουμε στο καθεστώς που ίσχυε μέχρι πρώτη μας. Για την Ελλάδα λοιπόν δύο είναι οι προτεραιότητες. Πρώτον, να επικρατήσει σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή, διότι η Μέση Ανατολή δεν έχει την δυνατότητα για ένα νέο πόλεμο. Η ιστορία είναι πάρα πολύ βρέγκη, τη γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά. Και δεύτερον, να εξασφαλιστεί ελεύθερη ναυσιπλοεία από τα στενά του Ορμούς.
0: Τώρα, εκεί είναι όλο το κλειδί, το τι θα γίνει στα στενά του Ορμούς. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου φέρνουν ήδη οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το Brent κινείται πάνω από $90 το βαρέλι, τουλάχιστον εκεί και ήταν η τιμή πριν από λίγες ώρες. Ανωδικές πιέσεις και στην εγχώρια αγορά. Η Πινελόπη Μητρούλια, η οικονομική μας συντάκτρια, θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι ακριβώς συμβαίνει και στις διεθνείς αγορές, αλλά και στην εσωτερική αγορά. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, όπως είπες και εσύ, νωρίτερα το Brent είχε φτάσει στα $90 το βαρέλι. Τώρα φαίνεται να αποκλιμακώνεται. Είναι αυτή την ώρα στα $86,7 το βαρέλι και το αργό της Αμερικής στα $80,7 το βαρέλι. Ωστόσο, η κατάσταση είναι πάρα πολύ ευμετάβλητη και όπως βλέπουμε, οι τιμές αλλάζουν από λεπτό σε λεπτό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει για την ελληνική αγορά και η τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο στο Ολλανδικό χρηματιστήριο έχει φτάσει στα €58 ανά μεγαβατόρα και όπως φαίνεται αυτό θα επηρεάσει πάρα πολύ τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τον Αύγουστο. Τώρα, γυρίζοντας στα υγρά καύσιμα, να πούμε ότι η άνοδος των τελευταίων ημερών επηρεάζει τις τιμές διελιστηρίου, οι οποίες μέρα με την ημέρα αυξάνονται, και ενδεικτικά να δώσω κάποια στοιχεία και να πω ότι την 5η 16 Ιουλίου η τιμή της Hellenic Energy ήταν €1,404 ανά μετρικό τόνο, την Παρασκευή μία μέρα αργότερα ήταν στα 1.000 1.420 ευρώ ένα μετρικό τόνο και το Σάββατο που είναι τελευταία τιμοληψία στα 1.435, που σημαίνει ότι οι αυξήσεις αυτές προφανώς θα περάσουν και στην Αγγλία. Ήδη είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τις τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης η αμόλυβδη χθες Κυριακή 19 Ιουλίου που ήταν στο 1.974, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων και το ντίζελ προσεγγίζοντας και εκείνο την τιμή της αμόλυβδης είχε φτάσει στο 1.933. Ενδεικτικά στις 3 Ιουλίου, δηλαδή πριν ξεσπάσει αυτή η τελευταία κρίση στον Γκόλφο, η αμόλυβδη ήταν στο 1.945 και το ντίζελ στο 1.722. Να πούμε ότι είναι σαφές πως έχει ξεδεμιστεί πλέον η έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια τόσο της Hellenic Energy όσο και της Motor Oil στις τιμές που είναι 5 λεπτά για το ντίζελ και 10 λεπτά για τη βενζίνη, και το γεγονός ότι αυξάνεται με τόση μεγάλη ταχύτητα η τιμή του ντίζελ οφείλεται και σε αυτό το γεγονός ότι η έκπτωση είναι χαμηλότερη. Πάντως οι εκπτώσεις που εφαρμόζονται τουλάχιστον έχουν συγκρατήσει τις τιμές ή μάλλον δεν έχουν ξεφύγει πολύ πάνω από τα 2 ευρώ. Η μέση τιμή σε αρκετούς νομούς της χώρας είναι πάνω από τα 2 ευρώ, με ακριβότερες από όλες τις Κυκλάδες που είναι στα 2,20.
0: Πινελόπη Μητρού, για να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στην μαύρη επέτειο. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, με τη μαύρη επέτειο να συνοδεύεται από μηνύματα της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας Ελλάδα και Κύπρο. Στις δηλώσεις τους, οι πολιτικοί αρχηγοί αναφέρονται στη σημασία της ημέρας, τιμούν τη μνήμη των θυμάτων και επαναλαμβάνουν τις θέσεις τους για το Κυπριακό και τις προοπτικές επίλυσης του. Πάμε στο διπλωματικό μας τάκη, τον Πιέρο Τζαντάκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερο για αυτή την σημερινή μαύρη ημέρα για τον ελληνισμό. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και από εμένα. Πράγματι, ήταν 20 Ιουλίου 1974, με το πρώτο φως κύριε της ημέρας, εμφανίστηκαν τα τουρκικά βομβαρδιστικά πάνω από την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ και ο τουρκικός στόλος πλησίαζε στις βόρειες ακτές του νησιού. Ήταν, όπως ξέρεις, η επιχείρηση που ονομάστηκε Ατήλας, έπιασε περιέργως, θα σου έλεγα, στον ύπνο τόσο την Χούντα των Αθηνών όσο και το Γενικό Επιτελείο της Εθνικής Τουρκίας στην Λευκοσία. Οι Τούρκοι καταφέραν να στήσουν σχετικά γρήγορα το προγεφύρωμα στην Κελίνη, ανοίγοντας σχετικά τον δρόμο προς τη Λευκοσία αλλά και τελικά προς την κατάληψη έως και σήμερα του 36% των κυπριακών εδαφών, των εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Μεγαλόνησος συνεχίζει να βιώνει το δυνητό τραύμα της κατοχής, επισημαίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας, υπογραμμίζοντας ότι τιμάμε με βαθύ σεβασμό τα θύματα, Κυπρίους και Ελλαδίτες που αντιστάθηκαν με γενναιότητα στον εισβολέα για να υπερασπιστούν την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ελευθερία της Κύπρου. Ο Πρωθυπουργός από την πλευρά του, ο κυρίος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε σε μια ανοιχτή πληγή, κάνοντας λόγο για ένα διαρκές έγκλημα παράνομης κατοχής, αλλά χαιρετίζοντας τη νέα πρωτοβουλία που βρίσκεται σε εξέλιξη από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, και υπογραμμίζει ότι 52 χρόνια μετά τιμούμε τους ήρωες που υπερασπίστηκαν την ελευθερία, αρνούμενοι να συμβιβαστούν με τα τετελεσμένα της βίας και των όπλων. Το Υπουργείο Εξωτερικών επικεντρώνεται στην λύση, στην προοπτική μιας λύσης, στη βάση πάντα της Βιζαντινικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, στο πλαίσιο που έχουν καθορίσει τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και όσοι ήθιστε, Γρηγόρη, μηνύματα και από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από το ΠΑΣΟΚ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νίκη.
0: Πιέρο Τζαντάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με αναφορά στη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
8: Συμπληρώνονται 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή της 20 Ιουλίου 1974, η οποία προκάλεσε τον εδαφικό ακροτηριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας και το συνεχιζόμενο δράμα χιλιάδων αγνοωμένων, εκτοπισμένων και εγκλωβισμένων κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου. Κάθε επέτειος αποτελεί υπόμνηση ενός διαρκούς εθνικού τραύματος. Η ιστορική αλήθεια δεν διαγράφεται και η κατοχή δεν μπορεί ποτέ να γίνει αποδεκτή ως τετελεσμένο. Η Ελλάδα υποκλίνεται στη μνήμη των πεσόντων και εκφράζει το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι με γενναιότητα και αυταπάρνηση υπερασπίστηκαν τη Μεγαλόνησο. Σε σύμνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα είναι προσιλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής αμοιβαία αποδεκτής λύσης στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Η Ελλάδα παραμένει σε ετοιμότητα και θα συνεχίσει να συμβάλλει επικοδομητικά στα επόμενα βήματά της υπό εξέλιξη προσπάθειας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
0: Τώρα από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο για τη σημερινή μαύρη επέτειο, για τις θέσεις της Τουρκίας αναφορικά με το Κυπριακό, αλλά και για τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης εδώ στη χώρα μας, που κάνουν λόγο για εθνική ήττα στην εξωτερική πολιτική της Αθήνας. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
5: Σήμερα είναι μια ημέρα πένθος, μια ημέρα όπου όλοι οι Έλληνες υποκλινόμαστε στη μνήμη των αγωνιστών της ελευθερίας της Κύπρου, και είναι μια ημέρα όπου όλοι μας υπενθυμίζουμε ότι η Αθήνα, σε σταθερή συνεργασία και συμπόρευση με τη Λευκωσία, είναι προσιλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής λύσης στη βάση της Ζωνικής Δικαιωτικής Ομοσπονδίας. Δεν είναι αποδεκτή λύση δύο κρατών στην Κύπρο. Και δεν είναι αποδεκτή όχι μόνο από την Αθήνα, από τη Λευκωσία. Δεν είναι αποδεκτή από τη διεθνή κοινότητα, ούτε από την ΗΕ, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, ξέρει πάρα πολύ καλά η Τουρκία ότι οποιαδήποτε συζήτηση περί τεγιούρε διχοτόμηση της Μεγαλονήσου είναι εκτός πλαισίου και εκτός πραγματικότητας. Η Τουρκία σήμερα, για να είμαστε ακριβείς, διεκδικεί να αποκτήσει αυτά τα οποία για την Ελλάδα είναι συμφωνημένα. Διότι υπάρχει μεγάλη συζήτηση στη χώρα μας από την αντιπολίτευση περί δίθεν εθνικής ήττας, επειδή η Τουρκία προσπαθεί να ανοίξει την κουβέντα για να αποκτήσει F-35, γιατί αυτή είναι η ταμπακέρα σήμερα, από τις ΗΠΑ. Εγώ λοιπόν να θυμίσω ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή η ίδια αισθάνεται αναβαθμισμένη. Δεν φαίνεται αυτό όμως ότι έχει απόλυτη εφαρμογή στην πραγματικότητα. Η Τουρκία, υπενθυμίζω, προσπαθεί να αποκτήσει σήμερα αυτά τα οποία έχει ήδη συμφωνήσει η Ελλάδα. Και στην τελική ανάλυση να κρίνουμε και να δούμε τι κάναμε εμείς όλο το προηγούμενο διάστημα. Ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι που μιλάνε για εθνική ήττα δήθεν στην εξωτερική πολιτική, τι έχουν να πούνε για όλα αυτά?
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα με το μήνυμα που έστειλε ο Νίκος Ανδουλάκης από τη Θεσσαλονίκη, ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Εκεί όπου πραγματοποιεί σειρά επαφών, παράλληλα κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν την αξιοπιστία και το ήθος που εκφράζει το Πασό Κίνημα Αλλαγής με καταψήφιση της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και την Γιάννα Τσάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την περιοδία του κ. Ανδουλάκη. Γιάννα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
10: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επέλεξε στην αρχή της εβδομάδας να βρεθεί σε ένα δήμο της Δυτικής Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Νεάπολης Πικαιών. Είναι η δεύτερη επίσκεψη του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη σε διάστημα ενός μηνός. Και πάλι την προηγούμενη φορά, πάλι σε δήμο της Δυτικής Θεσσαλονίκης βρέθηκε. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης είχε συνάντηση με τον δήμαρχο Νέαπολης Πικαιών, τον κύριο Δανιλίδη, και έθεσαν ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι νωρίτερα επισκέφτηκε τη λαϊκή αγορά που γίνεται στην περιοχή, συνομίλησε με παραγωγούς, καταναλωτές, πολίτες και ανέδειξε, όπως είναι αναμενόμενο, το ζήτημα της ακρίβειας. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση κάνει μία πολιτική για τα ζητήματα της ακρίβειας με βαλώματα και δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις. Σχολίασε τις τελευταίες πρωτοβουλίες που έχουν αναλυθεί από πλευράς της κυβέρνησης και είπε ότι η χαρακτηριστική του έκφραση ήταν: η κοροϊδία πρέπει να τελειώσει. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ταυτιστεί με μια ασύντοτη αγορά που προσφέρει πολλά στους λίγους και όχι στους πολλούς. Όπως είπαμε, ζήτησε τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και σε αυτό το τομέα κατήγγειλε και τις κυβερνητικές πολιτικές ότι οδηγούν την αυτοδιοίκηση σε οικονομικό στραγγαλισμό. Και σε πολύ λίγη ώρα από τώρα να σας πω ότι θα βρεθεί στην ανατολική πλευρά της πόλης, όπου θα έχει συναντήσεις και επαφές με δημάρχους που έχουν αντιρρήσεις, έχουν εκφράσει ενστάσεις στο θέμα της διαχείρισης των υδάτων και συγκεκριμένα της ενσωμάτωσης των τοπικών οργανισμών ίδρυυσης και αποχέτευσης με κεντρικούς οργανισμούς όπως είναι η Εταιρεία Ίδρυυσης και Αποχέτευσης.
0: Σε λίγη ώρα λοιπόν η συνάντηση.
10: Αντίστοιχη στην Αθήνα.
0: Σε λίγη ώρα συνάντηση αυτή, για να σας ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Πασόκ, πάμε στο χώρο της αριστεράς τώρα. Με τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή. Μιλάμε για ένα όργανο, την Πολιτική Επιτροπή, ένα ευρύ συλλογικό όργανο που προβλέπεται να έχει κεντρικό χαδογητικό ρόλο και αποτελείται από 75 μέλη. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα το πολιτικό μας συντάκτη, γιατί ακούσαμε νωρίτερα για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Βαγγέλη να λέει ότι να επιβεβαιώνεται πως η Ελλάς είναι ο ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κύριε Σαντίνη Γρηγόρη. Πολιτική Επιτροπή λοιπόν που ανακοινώθηκε περιλαμβάνει 75 άτομα. Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Ουσιαστικά θα έχει την ευθύνη για την οργάνωση της δουλειάς, την παραγωγή της άμεσης πολιτικής γραμμής, το σχεδιασμό και το συντονισμό των δράσεων του κόμματος και της εσωκομματικής λειτουργίας. Ουσιαστικά ολοκληρώνεται η οργανωτική δομή με την Πολιτική Επιτροπή. Είχε ανακοινωθεί και το Εθνικό Συμβούλιο, όπως θυμόμαστε, με 400 μέλη. Ουσιαστικά αυτό που απομένει τώρα είναι το πολιτικό πρόγραμμα ενόψη ΔΕΘ και βεβαίως οι υποψηφιότητες ή οι πρώτες υποψηφιότητες των βουλευτών. Να σας πω επίσης ότι παρουσιάστηκε πριν λίγη ώρα και το πρόγραμμα της παιδείας από τη μεριά του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Να πούμε δύο μόνο εμβληματικά, τρία εμβληματικά σημεία. Είναι ουσιαστικά η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, ριζική αναμόρφωση και αναβάθμιση του λυκείου και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, δηλαδή διετή προγράμματα στα πανεπιστήμια, εισαγωγή χωρίς εξετάσεις για απόφοιτους του ΕΠΑΛ.
0: Μάλιστα.
11: Αναβάθμιση τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης κτλ.
0: Ωραία. Και από την άλλη πλευρά, τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε το νέο προσωρινό, ας το πούμε έτσι, κέντρο εξουσίας που το οποίο θα απορρεθεί το κόμμα από εδώ και πέρα.
11: Ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδος εξελέγει το Σάββατο το πρωί η κυρία Ρένα Δούρου. Γραμματέας του κόμματος από την Κεντρική Επιτροπή αναλαμβάνει ο κύριος Νίκος Παπάς. Δεν ανέλαβε υπεύθυνος της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα ο κύριος Πολάκης. Συμμετέχει όμως μεταξύ άλλων και στην Επιτροπή αυτή, η οποία έχει και την ευθύνη της συγκρότησης των ψηφοδελτίων αλλά και της οργάνωσης του κόμματος για τις επερχόμενες εκλογές όποτε γίνουν αυτές. Σε πολλούς δημιουργήθηκε το ερωτηματικό γιατί ο κύριος Πολάκης αρνήθηκε τη θέση του υπευθύνου της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει μια εσωκομματική, θα έλεγα, ισορροπία σε όλα τα θέματα.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στο σταθμό μας μίλησε ο Νίκος Παπάς, ο νέος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη και απέφθηνε ένα ερώτημα προς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που παρετούνται και πηγαίνουν με την έδρα υπομάλης, όπως είπε χαρακτηριστικά, προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
12: Έχουμε τις τελευταίες μέρες κάποιες αποχωρήσεις ανθρώπων οι οποίοι παίρνουν και την βουλευτική έδρα υπομάλης και λένε και δηλώνουν ότι θέλουν να μπουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Σωστά. Είναι στον προθάλαμο.
12: Ερώτημα λοιπόν. Θα τους υποδεχτεί ο Αλέξης Τσίπρας? Δηλαδή θα ευλογήσει εκ των υστέρων μια πολιτική επιλογή η οποία το μόνο που κάνει είναι να καταστέλει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ?
0: Λέτε αν θα τους υποδεχθεί με την έδρα ή αν θα τους ζητήσει όπως έχει πει να παραιτηθούν?
12: Τρόπο,
0: α, ακόμα και αν παραδώσουν την έδρα, λέτε.
12: Αυτή τη στιγμή, κάθε μέρα που περνάει, ο ΣΥΡΙΖΑ αποστερείται κοινοβουλευτικής δύναμης από αγαπημένους ανθρώπους με τους οποίους συμπορευτήκαμε μέχρι χτες. Επειδή έχουν διακηρύξει ότι θέλουν να αγωνιστούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα. Προκύπτει λοιπόν το εξής απλό ερώτημα. Αυτές οι επιλογές, οι οποίες είναι αναντίστοιχες και με την πολιτική τους δέσμευση, που λέει ότι αν αποχωρήσουν από το κόμμα θα παραδώσουν την έδρα τους. Λοιπόν, θα βρούνε πολιτική ευλογία από την άλλη πλευρά? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Θα κρίνει τα πράγματα, ξέρετε.
0: Ώρα Μουντιάλ. Λοιπόν, επιτέλους έφτασε η ώρα για Μουντιάλ. Να δούμε τι έγινε χθες, να δούμε τι έγινε σε όλη τη διοργάνωση. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, νομίζω αν προστιμεί ότι έχει πάει στη Μαδρίτη και πανηγυρίζει. Καλώς ήταν. Λάτιν χθεσινό τελικό. Πραγματικά λένε συνήθως ότι στο ταγκό χρειάζονται δύο, αλλά στο ταγκό του χθεσινού τελικού υπήρξε μόνο μια ομάδα, η Ισπανία, μες στο γήπεδο.
13: Ναι, όπως θα είπες είναι, αλλά για να τα πάρουμε και λίγο από την αρχή, 104 αγώνες, 39 ημέρες, ένα ταξίδι πολύ σπάνιο, η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση σε διάρκεια όλων των εποχών, και επιμένω όχι απλά ποδοσφαιρική αλλά αθλητική. Το δύο πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί. Πρέπει να πούμε ότι η ΕΡΤ ανταποκρίθηκε απόλυτα σε αυτό το μαραθώνιο. Φυσικά και το News Radio και η Ερασπόρ, να τους λέμε όλους, αλλά ήταν πραγματικά το 23ο Παγκόσμιο Κύπελο, ενδεχομένως άνοιξε τις πύλες για νέες καταστάσεις.
0: Ανταποκρίθηκε και ανταμείφθηκε από τον κόσμο. Βλέπω εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης με τα οποία έπεσε η αυλαία, έτσι.
13: Πολύ σωστά τα λες. Μιλάμε για εντυπωσιακά. Ακόμη και το halftime show, στο ημίχρονο δηλαδή το show, η τηλεθέαση ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακή. Μιλάμε για 59,7%, μιλάμε για το αδρικό κοινό 67%. Σε όλη η διάρκεια του τελικού άγγιξε τα 3.594.000 τηλεθεατές. Μιλάμε για νούμερα άκρος εντυπωσιακά. Και
0: ένα... Για παράδειγμα, να αναφέρω απλά για τους ακροατές που δεν έχουν εικόνα ότι ο χθεσινός τελικός σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέαση 63,5%. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό σε κάθε περίπτωση. Γεγονός που τι δείχνει ότι η πλειονότητα των τηλεθεατών που είχαν ανοιχτές τηλεοράσεις ήταν συντονισμένοι με την δημόσια τηλεόραση.
13: Πολύ σωστά τα λες, και δεν είναι μόνο αυτό. Οι καινοτομίες, οι 48 ομάδες, 104 αγώνες, η προοπτική να γίνουν 64 οι αγώνες στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο, από μόνο του μεγαλώνει πάρα πολύ το πράγμα. Φυσικά είναι ταλνοτελικός ο πιο ακριβός τελικός με τα πανάκριβα εισιτήρια. Ήταν η καινοτομία ότι θα παραδοθούν προς το κοινό και προς τους παίκτες, τους νικητές, 2026, όσο είναι και η χρονιά δηλαδή, δακτυλίδια αλλά NBA.
0: Τάσο, επειδή είπες για τα αναφέρθηκε στα εισιτήρια, βλέπαμε και ακούγαμε και διαβάζαμε ότι είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια, αλλά την άλλη βλέπαμε και γεμάτα γήπεδα. Είναι ισχυρή αυτή η αντίφαση.
13: Ναι, είναι αντίφαση, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ εύκολο να βρεθούν κάποιοι από ό,τι ανταποκρίσεις από Λατινική Αμερική, όπως ο Γιώργος Αθανασίου, συνάδελφος ο οποίος έχει άμεση επαφή με τη Λατινική Αμερική, ο συνάδελφος από την ΕΡΤ Ρόδου. Είναι ξεκάθαρο ότι κάποιοι πουλήσαν μέχρι και τα αυτοκίνητά τους για να μπορέσουν να έχουν να ταξιδέψουν και να πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παρακολουθήσουν τον τελικό. Βεβαίως, εντάξει, όλα έχουν ένα όριο για κάποιους ανθρώπους, κάποιοι το έχουν ξεπεράσει. $11,323 ο μέσος όρος τιμής στον τελικό των εισιτηρίων. Έτσι, μιλάμε για πολύ μεγάλο νούμερο, και να φτάνει και στα 56.958, ενώ η FIFA βρήκε και έναν τρόπο να αντιμετωπίσει την μαύρη αγορά που θα ήταν δεδομένη, καθώς τα εισιτήρια.

0: εξελιχθεί σε ένα χρυσό φόρο time out. Έτσι, γιατί
1: όσο και αν δεν αρέσει στους φιλάθλους βέβαια όλο αυτό.
0: Ενδεχομένως στη τηλεόραση να μην τους να μας ενοχλεί πάρα πολύ, αλλά και αυτοί που ήταν στο κήπεδο κάποια στιγμή, και ειδικά όταν οι θερμοκρασίες ήταν ιδιαίτερα υψηλές, καταλαβαίνετε ότι αυτό τους δημιουργούσε έξτρα πρόβλημα, διότι σε αυτό το τρίλεπτο, το πολύ τρίλεπτο που υπήρχε, δεν προλαβαίνεις ούτε να πας να πάρεις νερό. Δεν είναι, για τους φιλάθλους ήταν βάρβαρο. Ενδεχομένως για τους παίκτες σε ορισμένα ειδικά παιχνίδια που πραγματικά είχαν υψηλές θερμοκρασίες να ήταν και ευεργετικό. Το θέμα είναι ότι το εκμεταλλεύτηκε ο τηλεοπτικός εκεί δέκτης και οι διαφημίσεις έφτασαν, ξεπέρασαν τις 500 εκατομμύρια δολάρια για αυτά τα 6 λεπτά, δηλαδή 3 λεπτά ανά ημίχρονο, διαλύματα που γινόταν κατά τη διάρκεια
1: και από, και με αυτά και με αυτά θα ήταν στο χθεσινό τελικό. Από τη μία, στο τέλος το βράδυ, είχαμε ξέφνους πανηγυρισμούς των Ισπανών παντού, από την Times Square μέχρι τη Μαδρίτη. Και από την άλλη.
0: Ακόμη είναι στους δρόμους.
1: Ακόμα στους δρόμους, ναι. Θα περιμένουν και την αποστολή να επιστρέψει.
0: Καλά, εκεί θα γίνει η παρέλαση στη Μαδρίτη.
1: Και από την άλλη, είχαμε χάος στο Buenos Aires, έτσι, επεισόδια.
0: Αναμενόμενο εν μέρει εδώ, πολλές φορές και στις νίκες γίνονται επεισόδια. Ο κόσμος ήταν όλος ο δρόμος, είχε πέσει μέχρι και τάση του ρεύματος στην Αργεντινή. Καταλαβαίνετε ότι επικράτησε ένας πανικός. Το θέμα είναι ότι, και η αλήθεια, για να πάμε και λίγο στο αγωνιστικό, ο Φεράν Τόρες έκανε και δηλώσεις, ο σκόρερ στο 106 σκόραρε, ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης του τελικού, αναδείχθηκε. Δήλωσε ότι αισθάνομαι σαν τον Ινιέστα, όπως το 2010 ο Ινιέστα είχε σκοράρει και χάρισε τον πρώτο αστέρι στην Ισπανία, τώρα είναι το δεύτερο. Και να θυμίσω ότι το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο θα γίνει στα γήπεδα της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και του Μαρόκου.
1: Άντε με το καλό να το ζήσουμε και αυτό. Ακούσαμε και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να διεκδικήσει και η Ελλάδα κάποια στιγμή τη διοργάνωση. Μια πολύ σύντομη κουβέντα, λίγα δευτερόλεπτα, δεν έχουν καθόλου χρόνο, για τον Ντόναλντ Τραμπ. Τα πρόσωπα που έκλεψαν την παράσταση χθες στον τελικό δεν έλεγε να αποχωρήσει, μάλιστα, από την απονομή.
0: Μάλιστα, σωστά. Και μάλιστα ο Ρόδρυ, αν το παρατηρήσετε, αφού παρέλαβε το τρόπαιο από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον κοίταξε περιμένοντας να φύγει από το κάδρο. Αυτός παρέμεινε και πήγε εκεί ο Ιφαντίνο και τον τράβηξε λίγο πιο πέρα, γιατί οι στιγμές αυτές είναι για τους ποδοσφαιριστές και για τους πολιτικούς.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε εν συντομία και πολύ γρήγορα στο διεθνή χώρο. Είχαμε σημαντική εξέλιξη σήμερα στη Βρετανία, αλλαγή σκυτάλης με τον Άντι Μπέρμαν να αναλαμβάνει την Πρωθυπουργία μετά και την επίσημη αποχώρηση του κύριου Στάμερ. Πάνω και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας πει περισσότερα. Έλενα.
2: Ο κ. Στάρμερ, ο μέχρι σήμερα πρωθυπουργός, έκανε μια σύντομη ομιλία ευχαριστώντας όσους τον στήριξαν κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του. Μετέβη συνέχεια στο παλέτο του Μπάκινγχαμ και επισήμως υπέβαλε την παρέτησή του στο βασιλιά Κάρολο. Στη συνέχεια, στο παλέτο του Μπάκινγχαμ μετέβη ο Άντι Μπέρναμ, όπου έλαβε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον βασιλιά και έτσι και επισήμως έγινε ο 7ος πρωθυπουργός της Βρετανίας τα τελευταία 10 χρόνια. Ο Άντι Μπέρναμ στη συνέχεια έκανε μια σύντομη ομιλία και αναμένεται να μπει στην Downing Street και να αρχίσει τη διαβουλεύση για το νέο Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή της Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακερίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή πίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει στην επικαιρότητα.
3: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ως επενδύσεις.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,3.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 106,7.

0: erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.